όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σκιάθο με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε Εύβοια και Σποράδες, προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση και στο Πικέρμι. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν θα εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Όσον αφορά το λιμάνι της Δραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άντρο, Τίνο και Μύκονο, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο εκείνο προς Άντρο. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ, όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέει, ήρθε ο καιρός, ε? Χειμώνιασε, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εντάξει, βρεγμένα είναι έξω. Όταν ήρθα εγώ έβρεχε, να σας πω την αλήθεια. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Τους ανέμους δεν είδαμε ακόμα, αλλά θα έρθουν και οι άνεμοι. Υποψιάζομαι δεν θα πέσει έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και βλέπω ότι σήμερα, 14η μέρα του Οκτώβρη, φύγαμε από το 3η και 13η, ε? Αλλά όπως μου έλεγε και ένας γνωστός πλέον έτσι του ακροατηρίου, γιατί μου λέει τις άλλες μέρες ψάλτη που δεν είναι 3η και 13η, τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά. Να ανεμίζουν. Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λέει περιμένουν ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων. Okay. Άρα λοιπόν, πόσο είναι, 8, 9 από φόρ, 10 από φόρ, όσο είναι τέλος πάντων, θα τα υποστούμε και αυτά. Έχουν πέσει, ξαναλέω, και οι θερμοκρασίες. Κάτι είπε ο Δημητράκης τώρα. 14 βαθμούς Κελσίου εμείς ξεκινήσαμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε και την κακοκαιρία. Σχολεία κλειστά σήμερα, θα μας τα πει σε λίγο Κεραμιτζόγλου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα ακούω και επίσης Red. Ωραία, φτιάχνομαι, λέω, κύριε Αμερική. Δεν είναι σε κόκκινο συνεγερμό, το ξεχάσαμε το κόκκινο συνεγερμό. Σε Red Code είναι, λέει, οι περιοχές. Εντάξει, Red Code, τι να κάνουμε, αλώσουμε. Λοιπόν, βρέχει βροχή στη στράτα μας σήμερα. Φυσάει καταρχήν πολύ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ. Φυσάει πολύ στη Λίμνο. Φυσάει αρκετά και στη Σκύρο. Περίεργος πως στα Κυκλαδονίσια είμαστε σε καλό δρόμο προς το παρόν. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει τώρα που μιλάμε. Βλέπω και τα καινούργια στοιχεία που ήρθαν πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, αλλά βρέχει, προσέξτε τώρα, βρέχει Αλεξανδρούπολη, βρέχει Δράμα, βρέχει στα Σέρας, βρέχει στη Θεσσαλονίκη, βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στο Βόλο, βρέχει στην καρδιά μας, όχι, βρέχει στη Σκύρο, βρέχει στην Άξο, από ό,τι βλέπω, βρέχει και στα Χανιά. Θερμοκρασίες, εντάξει, 12 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 7 στη Φλόρινα, άρα θεωρητικά, ας πούμε, στη Φλόρινα ξεκινήσανε, ανάψανε τζάκια, έτσι δεν είναι? Δεν ανάψανε, θα ανάψανε, δεν μπορεί να μην ανάψανε. Με 7 βαθμούς Κελσίου δεν το αντιμετωπίζει το ζήτημα διαφορετικά. Λοιπόν, και τώρα που λέω και τζάκια, μην το ξεχάσω, έρχεται η ώρα για το πετρελαίο θέρμανση σήμερα. Έχω μάθει κάποιες πληροφορίες, θα σας τις πω. Οι ενημερώσεις θα γίνουν το μεσημέρι, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Το μεσημέρι, το πρωί, από τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό οικονομικών. Ο υπουργός είπε χθες για το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και έφυγε, πάει Βρυξέλλες. Άρα κάτι έπρεπε να πει και ο υπουργός ο οικονομικών, αλλά θα σας τα πω μισό λεπτό. Αυτά θα τα βάλουμε σε μια τάξη σε λίγο για να δούμε και πού βρισκόμαστε σχετικά με το την τιμή που θα κάτσει στο πετρέλαιο από αύριο, πετρέλαιο κίνησης. Έχω την αίσθηση πάντως, το λέω, ότι θα είμαστε επιφυλακτικοί στην αρχή, γιατί μίλησα με κάποιους πρατηριούχους ανά την επικράτεια. Ρώτησα, ρε παιδί μου, και σε περιοχές που υποτίθεται ότι καίγονται λόγω των καιρικών συνδικών, και η εικόνα που μου δίνουν είναι ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα αναφορικά με το ζήτημα των παραγγελιών. Περιμένουν να δουν πόσο θα ξεκινήσει, πόσο θα κάτσει. Κάποιοι έχουν και κάποιες ελπίδες λέγοντας ότι ενδεχομένως θα μπούμε σε μια διαδικασία λίγο καλύτερων τιμών. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά αυτό είναι, θα μου πεις, ψάλτη αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει. Ξαναγυρίζω στα του καιρού. 10 βαθμούς βλέπω στην κάτω τη Θωρέα. Ωραίο. Βλέπω 17 στην Πρέβεζα. Ρε, δεν βρέχει στην Κέρκυρα, εντυπωσιακό, και έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα με 15 βαθμούς. Η Τρίπολη βρέχει με 9 βαθμούς Κελσίου. Δείτε τη διαφορά τώρα, Η Καλαμάτα παράλληλο μέρος, 15 βαθμούς. Η Τρίπολη 9 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μάλιστα, κάτσε τώρα γιατί κάτι ψάχνω να το βρω και αυτό για να το κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το βρήκα, σιγά μην το βρω, αλλά θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, πάμε, 16 βαθμούς στα Χανιά, 18 στη Σαντορινάρα, 18 στην Σάμο, την υπέροχη Σάμο, 18 και στη Μυτιλίνη, με βροχή η Μυτιλίνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ στο Λεκανοπέδιο η Ραφίνα έχει 16, ο Βενιζέλος 14, στο Τατόι βρέχει με 13 βαθμούς Κελσίου και στη Ραφίνα φυσάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Και εδώ στα νότια 15-16 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα, κυρίες και κύριοι. Άρα, Χειμώνας, εντάξει, χειμώνας τώρα. Και φθινόπωρο, εντάξει. Καταλάβατε, έτσι, ομπρέλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπότες αν είναι να κυκλοφορήσω στους δρόμους. Εχθές μου λέγει η κόρη μου το καταπληκτικό. Δεν θα μου πεις από την κόρη σου βγάζει συμπέρασμα. Μου λέει ο πατέρα, το απόγευμα που ήρθε τέλος πάντων, μου λέει μάλλον, λέει και εμένα της τροχέας. Λέω γιατί μάλλον με τον τροχαίο. Μου λέει γιατί μου είπε να περάσω, μου λέει από τη διάβαση, αλλά η διάβαση και μου λέει 50 πόντους νερό. Και πήγα, λέει από δίπλα, την άλλη μεριά. Και τη αλαβώσουσε, λέει τα φώτα ο τροχαίος και τη είπε να περάσετε, λέει από τη διάβαση. Μα ποια διάβαση, λέει, βλέπεις. Έχει νερό. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έχουμε και τις επαναστάσεις νεολαίας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πόσο 339 μέρες, παιδιά, τόσο άνταξε η Γκυλφόιλ, να ξέρετε. Πώς το είπε ο πρόεδρος. Λέει, δεν ήταν και μέλος της οικογένειας, λέει. Κάτι ραντεβού έβγαινε με το γιο. Εν τω μεταξύ, με το γιο είχε αναβογιαστεί. Αλλά δεν πειράζει, τώρα είναι διάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ, έψαξα λίγο στο αρχείο μου. Γεια σου, αγρότη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Έψαχνα λίγο στο αρχείο μου και βρήκα ότι το 2023 είχε βγει και στην οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τραμπ η Κίμπερλι. Διότι ήταν με το γιο, το 23. Δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε ψάλι. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Αλλά είδατε τώρα πώς προκύπτει ζήτημα και πριν προλάβει η Αλέκτορ Λαλίση λόγω των εκλογών και των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και να απλωθούν από τα δημοσιεύματα, ας πούμε, της Wall Street Journal που έχει και κόντρα με τον πρόεδρο, να ζητηθεί η παρέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για αποπομπή, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια να κρατηθούν αποστάσεις. Λοιπόν, είναι από ό,τι ρώτησα διπλωματικές πηγές, ωραίο, είναι η δεύτερη στην ιστορία, λέει, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τη μικρότερη θητεία, η Κίμπερλι. Και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ούτε την παρέλαση δεν προλάβει. Μη γελάς Κωστάκι, μη γελάς Κωστάκι. Πότε είναι στους Αμερικανούς αυτά με τις κολοκύθες και λοιπά και το...
1: 31.
0: Τώρα είναι, τώρα δεν είναι. Ούτε αυτό δεν προλάβει, λέει. Λοιπόν, μάλιστα. 29/9 εγκρίθηκε η τοποθέτησή της. Θυμάστε που λέγαμε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για τις απαντήσεις που θα δώσει και ήταν, λέει, σε φροντιστήρια στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές κλπ. Το θυμάστε αυτό? Και δεν ήταν έτοιμη και ετοιμαζόταν κλπ. Και προέκυψε όμως το ζήτημα, προσέξτε, πριν την άφιξη της, δηλαδή πριν την εμπλοκή της με την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα ζητήματα τα οποία άνοιξαν, για τον τρόπο που ζητούσε κάποια χρήματα, για το γεγονός ότι στο ρεπορτάζ προέκυψε ότι να μην φανεί ότι τα χρήματα προερχόντουσαν από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, λέει, στο κομμάτι των ρεπουμπλικανών που ανήκαν στους ΜΑΓΚΑ και λοιπά και λοιπά. Και αυτό, λέει, ήταν που δεν άρεσε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είπε, εντάξει, δεν ήταν, λέει, και μέλος οικογένειας, έβγαινε, λέει, κάποια ραντεβού, λέει, πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Αναλαμβάνει ο δεύτερος στη ιεραρχία. Να ξέρετε, μου λέγανε χθες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, ότι

Θυμίζω ότι ήτο αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Καταπληκτικό. Αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Είχε περάσει από τη Νότια Ευρώπη, μάλλον τις θέσεις της, μάλλον την επίβλεψη των ζητημάτων Νότιας Ευρώπης και Καυκάσου, και ήταν διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης και κάλυπτε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Τζος Χακ. Έτσι, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί χθες άκουσα διάφορα τέλος πάντων στα τηλέφωνα τα οποία έκανα, ότι πριν την κυρία Γκυλφόιλ, ποιος ήταν? Ελληνοαμερικανός. Ο οποίος και αυτός δεν είναι το διπλωμάτης καριέρας. Έτσι. Μην τρελαινόμαστε. Άρα, λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως η ελληνική πρεσβεία, μάλλον η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, έχει φύγει από το κομμάτι το οποίο ενδεχομένως θα προείστανται διπλωμάτες καριέρας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό. Διότι αυτές είναι οι επιλογές των εκάστοτε προέδρων. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα και στη χώρα μας, πρέσβης εκπροσωπικότητων. Ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θέλω και χαμόγελα για το ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, θα μου πεις, αυτό είναι το μας καίει ψάλτη. Όχι, δεν είναι αυτό μας καίει, αλλά. Η καλή είδηση της ημέρας, επειδή είχα και κάποια μηνύματα αρκετά, θα μπορούσα να πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι ενεργοποιείται και πάλι το προλαμβάνω και για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως για περίπου 43.000 και βάλε δικαιούχους οι οποίοι είχαν τρέξει την πρώτη φάση. Η εισήγηση ανήκει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Υπήρχε μια αγωνία λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα, είχαν αρχίσει να χάνουν κάποια κιλά από τα πολλά ενδεχομένως τα οποία αντιμετώπιζαν με την σύνδρομη και φαρμακευτικής αγωγής, και είχαν μείνει μετέωροι. Είχε προκαλέσει ανησυχία λοιπόν στους ασθενείς, και έτσι λοιπόν βρέθηκε χρηματοδότηση, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, για την συνέχιση, επαναλαμβάνω, με εθνικούς πόρους του ελληνικού δημοσίου, η δεύτερη φάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Κάποια στιγμή θα σας πω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γενικότερα, δεν μιλάω για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα, είναι ασθένεια η παχυσαρκία, να ξέρετε, πόσο κοστίζει. Το ποσό δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Έχει να κάνει και με την εμπλοκή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους ίδιους ανθρώπους και τη ζωή τους και το κόστος, επαναλαμβάνω, όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά θα τα πούμε κάποια στιγμή, γιατί μας τρώει μετά η πολυλογία και σήμερα δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε τους καλεσμένους. Στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις 6.30 θα βρούμε τον κύριο Ντόκα που δεν το βρήκαμε χθες, γιατί με έφαγε η πολυλογία. Διαβάζω μια εισήγηση των Πριτάνεων που ζητούν από την πολιτεία να προσπεραστεί με κάποιον τρόπο η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τμήματα εκείνα τα οποία έχουμε μηδενική είσοδο ή πολύ λίγη, για να μην κλείσουν τα τμήματα αυτά. Και λένε οι Πριτάνες μεταξύ άλλων ότι στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά τα οποία δεν πετυχαίνουν για να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λύση, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δεν θα μείνω στα νούμερα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί για μένα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα ξεδιπλωθούν και τα διλήμματα κλπ. Αλλά αυτό που κρατάω και από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι το γνωστό ζήτημα της ακρίβειας. Φίλοι ακροάτες, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Η ακρίβεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε και δύο κουβέντες για τον πυρπολιτή. Ένα άκρος απόλυτο, λέει, σχέδιο το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες. Μιλάμε για ένα drone του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω, λέει, στη θάλασσα, αλλά και μέσα στη θάλασσα και υπόγεια, όχι μόνο ο πυρπολιτής, αλλά και άλλα drone, θαλάσσια drone τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αυτά που βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας.

0: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα drones στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχει ένα έθνος. Στην περίπτωση δικιά μας, γιατί έχουμε και θάλασσα, ε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, ο Σωτήρχος, ναι, το θυμάμαι το Σωτήρχο, αλλά εντάξει, υπήρχαν και άλλοι που για μένα έκαναν δουλειά από τους Αμερικανούς πρέσβεις, χωρίς να παρεμβαίνουν, ή τουλάχιστον δεν είχαμε μάθει να παρεμβαίνουν στα υπόλοιπα τα οποία έχουν σημασία. Τέλος πάντων, τώρα έχω χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω να σας πω ότι 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003, έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα. Θέλω τη συνδρομή σας για τον καιρό, όπου και αν βρίσκεστε, για τον καιρό, ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Επίσης, αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, αλλά και μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, όπου σήμερα και σήμερα σωστότερα σας υποδέχεται η πρωινή, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία λατρεύει το πρωινό, αυτό μου έλεγε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έρχεται το πρωί και τι μου λέει. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα μετά τις 7 στο πρωινό. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια, η οποία επέστρεψε. Της επέτρεψε ο πρόεδρος να έρθει για να δουλέψει. Βγάλει κανένα μεροκάματο. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Σήμερα γιορτάζει όποιος, ο Γερβάσιος. Μπα, δύσκολο όνομα δεν είναι. Γερβάσιος. Νηστεία και περισυλλογή, Κωστάκη, έχει τον νου σου. Λοιπόν, διαβάζω. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου. Κοσμά του ποιητού, παρακαλώ πάρα πολύ. Σιλβανού και 39 μαρτύρων. Πόπο, χαμός. Γερβασίου Καρακαλινού Διαχριστών Σαλού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Δεν θα δούμε τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το δρομολόγιο θα το κάνει, εμείς θα το δούμε. 7 και 32 Ανατολή από ό,τι βλέπω. 7 παρα 10 Δύση Ηλίου. Έβρεχε πολύ στην περιοχή σας. 20 λεπτά λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα παραπάνω. Θα είναι, λέει, η συνδρομή των δηληστηρίων στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. 20 λεπτά. Η κυβέρνηση κατά τα φαινόμενα θα είμαστε γύρω στο 10 λεπτό ή 15 λεπτό. Ο στόχος είναι να είναι γύρω στο 1,60. Όχι ότι είναι φτηνό. Έτσι, όχι ότι είναι φτηνό. Έβλεπα τα στοιχεία, γιατί μου τα έλεγαν εκεί οι πρατηριούχοι. Πέρυσι έκλεισε μέσα στο 1,75, αλλά έχει ξεκινήσει στο 1,13. Και κάποια στιγμή είχε πέσει και κάτω από ένα 10. Άρα, μάνι μάνι, έχουμε μία αύξηση πάνω από 35% σε σχέση με πέρυσι. Θα μου πεις όμως, είναι φθηνότερο ψάλτη αν θα περπατούσε στη διαδικασία που θα έχει να κάνει με το 1,92-1,93. Χθες τσίμπησε, λέει, λίγο το πετρέλαιο, ε. Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα, 107. Τα ραμόγια. 107. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, πάτα βάλουν. 106 και 38, λέει. Με μία άνοδο 0,65, και το αμερικανικό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι στα 94,8 από ό,τι βλέπω. Εκεί, παιδιά, που γίνεται πάρτι στις 9 του Μάρτη, είναι στο φυσικό αέριο. 87. 87 ευρώ η μεγαβατόρα. Θα κλάψουνε μανούλες με το φυσικό αέριο. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, θα μπεις γιατί άλλα δεν κλαίει η μάνα μας το... Ναι, κλαίει και αυτή, τι να κάνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιτέλους θα βρούμε σήμερα τον Ντόκα τον Έρμο, που χθες τον ξέχασα, παιδιά. Απίστευτο και όμως αληθινό και ελληνικό. Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε Breaking Ad.
4: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σίσχυ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου λόγω των θελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκέλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκέλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ομπλίε ακούω. Μ' αρέσουν τα ομπλίε εμένα. Τα ομπλίε. Ξεχνώ, μάλιστα. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης μας ενημερώνει, ο οποίος είναι στην Εύβοια από χθες, ότι υπάρχει υπερχείληση, λέει, στη γέφυρα του πεθαμένου. Μ' αρέσουν αυτά. Στα ψαχνά της Εύβοιας. Στην Αγία Άννα, λέει, βροχή πέφτει αδιάκοπα και ο αέρας σαρώνει τα πάντα. Καλημέρα, Μιχαλιό. Τι τραβάνε για αυτά τα παλικάρια μας. Λοιπόν, καλημέρα. Επίσης, ο συνάδελφος ο Πάνος ο Γαρφαλιάς από τον Κάμπο, από τη Λάρισα. Αρκετή βροχή, λέει, στη Σκιάθο και έχει μετατρέψει, λέει, τους δρόμους σε ποτάμια. Η Σκιάθος το έχει, νομίζω, δεν το έχει, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα με τα πολλά νερά. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, τι έγινε το καιρός, πώς είναι τα πράγματα, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αρκετά μέρη της χώρας, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά. Είδατε, λοιπόν, η μαγεία του ραδιοφώνου, παντού. Ο κύριος Ντόκας είναι στη γραμμή, γιατί άλλη μόνο μου. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Διέκοψε τώρα το φοβερό τραγούδι.
0: Τι να κάνω, βρε Ανέστη, δεν έχω χρόνο, πιέζομαι. Έχω και τον Ντόκα που περιμένει στη γραμμή, από χθες περιμένει στη γραμμή.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί με τα θέματα πολλά τώρα που έχουμε να πούμε, θα τα πω εν συντομία, γιατί είναι πολλές επιχειρηματικές ειδήσεις.
0: Για πες.
1: Καταρχάς, ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Περιμένουμε 3,6 από 3,4 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, 28 Οκτωβρίου η Fed ανακοινώνει τι θα κάνει με το επιτόκιο του δολαρίου. Και σήμερα θα έχει και το Facebook η Fed, είναι αυτό το λεγόμενο best βιβλίο που είναι για τις οικονομικές συνθήκες στην Αμερική. Και γενικώς εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η ακρίβεια που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ με τη δεύτερη εκλογή, το ότι θα την εξαφανίσει για τους Αμερικανούς πολίτες, δεν το έχει καταφέρει και όλοι περιμένουν το ελικόπτερο να πετάξει τα 5.000 δολάρια για κάθε πολίτη της Αμερικής.
0: Αν κερδίσει τις εκλογές, κάτσε βέβαια.
1: Αν κερδίσει τις εκλογές, πολύ σωστά.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, μακροοικονομικά, να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε το γερμανικό οίκο, το Scope Ratings, που θα βγάλει το ελληνικό αξιόχρεο για την ελληνική οικονομία. Μας έχει σε επενδυτική βαθμίδα BBB, θετική προοπτική. Ναι. Οποιαδήποτε μεταβολή προς τα πάνω είναι καλό νέο για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα έχει, νομίζω, και λίγη σημασία όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και ειδικά μπαίνοντας στο νέο έτος που είναι χρονιά εκλογών, και οι αξιολόγοι περισσότερο θα κρατούν στάση αναμονής για την ελληνική οικονομία. Αν και ο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που φέτος, θυμίζω, κάνει τώρα το συνέδριό του από 12 του μηνός στην Μπαγκόνγκ, και είναι εν πτήση και ο κύριος Πιερακάκης.
0: Α, γι' αυτό έκανε τις ανακοινώσεις ο Πιερακάκης και έφυγε.
1: Ναι, έπρεπε να φύγει, να πάει πρώτα Ζυρίχη και μετά να πάει Μπαγκόνγκ, ναι. Ουσιαστικά μας ψαλίδισε το ρυθμό ανάπτυξη 1,8, και είπε ότι ο μεγάλος πλέον φόβος, εντάξει, το ξέρουμε, είναι ο πληθωρισμός, τον οποίο κρατάμε πάλι την αναπνοή μας που θα κινηθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα, επιχειρηματικά, έχει πολύ τραπεζικό ρεπορτάζ. Να σου πω όμως, σήμερα ο Πρωθυπουργός, πριν φύγει για Βρυξέλλες, πηγαίνει για το εργοστάσιο που έφτιαξε η Μέντλεν, το
0: Μέντλεν
1: με την εταιρεία Καράτζης, αποθήκευση μπαταριών.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα θα δείτε πολλά τέτοια εργοστάσια. Είναι πλέον το νέο project, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Να αποθηκεύουμε ρεύμα σε μπαταρίες και να το έχουμε, να το αποθηκεύουμε δηλαδή με φτηνό τρόπο από τις ΑΠΕ, και όταν έχουμε ανάγκη αυτό να ρίχνεται στο δίκτυο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τράπεζες. Τράπεζα Κύπρου. Είπε η διοίκηση προχθές ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγοράς της από μία από τις 4 μεγάλες τιμικές τράπεζες. Το άφησε να εννοηθεί ή υπάρχουν συζητήσεις. Χθες η Alpha Bank μας παρουσίασε το νέο πλέον κατάστημα που θα γίνει και στα υπόλοιπα. Κάνει rebranding, και ειδικά αυτού του Κολονακίου είναι το καινούριο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Η είδηση είναι ότι, όπως μας είπε ο διευθύνων σύμβουλος, το ρωτήσαμε για τα δάνεια, αν κόσμος παίρνει δάνεια, λέει, όλοι όσοι είχαν πάρει παλιά και έχει καεί η γούνα τους, δεν πλησιάζουν καν τις τράπεζες. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στον κόσμο ουσιαστικά και να το περάσουμε.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εκτός από τον νεοσερχόμενο μισθό για την Alpha Bank που είναι 1.600 ευρώ μεικτά, όσοι έρχονται από το εξωτερικό πλέον θα μπαίνουν στην τράπεζα με ένα μισθό 2.200 και θα εξελίσσονται μέσα στην τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Τράπεζα Πειραιώς. Εθελούσε έξοδο για όλους όσους είναι πάνω από 55 ετών. Θα δοθεί αποζημίωση μέχρι και 220.000 ευρώ. Αφορά αυτούς που έχουν πολλά χρόνια και έχουν μισθό, Γιώργο, 4 με 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Έτσι, γιατί ακούμε αυτά τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Και για την τράπεζα τη συμφέρει να ξέρει όταν φεύγει ένα τέτοιο εργαζόμενο, γιατί μπαίνουν οι νεότεροι.
0: Που κοστίζουν φθηνότερα.
1: Ποτέ από την ερχόμενη Δευτέρα για πρώτη φορά είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που λέει στους εργαζομένους. Υπάρχεστε μόνο
0: στις φορές.
1: Λόγω των καυσίμων.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό νομίζω πρέπει να το υιοθετήσουν, νομίζω, και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Βέβαια, έβαλε μία παράμετρο, Ανέστη. Είπε μόνο σε αυτούς οι οποίοι κάνουν διοικητική δουλειά, δηλαδή θα μπορούν από απόσταση να κάνουν δουλειά τους. Γιατί προφανώς. Δεν μπορεί να μην πάνε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ξανακοιτάνε και ο ΟΤΕ είναι μια μεγάλη επιχείρηση και τους δίνει τη δυνατότητα να μην μετακινούνται. Και τι σημαίνει αυτό και για τους δρόμους, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Την κίνηση δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον ανταγωνιστή τη ΔΕΗ. Πάμε για μεγάλη συμφωνία με τη Vodafone για να φτιάξουν κοινή εταιρεία χοντρικής για οπτικές ίνες, η οποία θα αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Χθες η Vodafone είχε συνέντευξη. Δεν είπε κάτι, άφησε όμως ανανοηθεί. Υπάρχει στα σκαριά αυτή η μεγάλη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Να σας πάω και στην ακτοπλοεία. Έβγαλε τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίφημη έκθεση. Πολύ κλειστό επάγγελμα. Δεν αφήνουν να μπουν νέες εταιρείες, γερασμένα σκάφη, ακριβά εισιτήρια, προβλήματα στις υποδομές στα λιμάνια. Νομίζω όλοι το καλοκαίρι ταξιδεύσαμε, αυτό το διαπιστώσαμε. Κλείνοντας, να σας πω ότι μετά και την αυριανή δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται της εταιρείας Capital Marine, του εφοπλιστή κυρίου Μαρινάκη, θα ακολουθήσουν άλλες 4 μεγάλες εταιρείες. Αναμένεται μέχρι το Πάσχα του 2027, που του χρόνου πέφτει αργά, 2 Μαΐου, να έχουμε περίπου 7 εταιρείες στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Απλώς αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές, ενώ θα θέλαν να μπουν στην Αθήνα, δεν θέλουν αυτό γενικά, την γκρίνια που έχουμε εδώ πέρα κτλ. Και προτιμούν είτε το Όσλο στην Νορβηγία, είτε στη Νέα Υόρκη.
0: Ανέστη θα είναι όπως μπαίνει ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή.
1: Αυτόνομες, ναι.
0: Αυτόνομες, όχι.
1: Αυτόνομα είχε παράλληλο, όπως έκανε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παντζιωάννου ο Κύπρος. Πάντως δημιουργούμε ένα hub, το οποίο είναι σοβαρό και πλέον νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια. Και θυμίζω το πλεονέκτημα. Όταν μπαίνει σε μια εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας, παίρνει μέρισμα κάθε 3 μήνες. Και όχι μια φορά το χρόνο που δίνουν οι άλλες στιγμές.
0: Το θέμα να έχει δευτέρεση, Ντόκα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Πότε θα πάρει το μέρισμα, το θέμα να έχει δευτέρεση.
1: Στην κρυφή γύρα, είμαστε σήμερα, έσπασε, θα σπάσει σήμερα τα 1000 ευρώ ξανά ή το κάθε κομμάτι.
0: Άντε πάλι με την
1: κρυφή. Ανεβαίνει πάλι η κρυφή γύρα, δεν ρευστοποιεί, περιμένει.
0: Βέβαια, κορόιδο είσαι, γιατί να ρευστοποιεί. Τώρα κάτσε να δούμε, ο χρυσό πόσο είναι. Χαμηλά είναι ο χρυσό.
1: Έπεσε ο χρυσό.
0: Γιατί ανέστη, γιατί τόσο χαμηλά έχει κάποια.
1: Γιατί είναι αντίβαρο στο δολάριο ουσιαστικά. Και αυτή τη στιγμή και τα ομόλογα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει, και χθες πάλι τύπησε και το γαλλικό και το γερμανικό δεκαετές.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαστε πάλι σε αναταραχή. Πάντως ο χρυσός είναι σημείο αναφοράς, βέβαια δεν έχει φτάσει. Είπαμε τα ιστορικά
0: υψηλά. Τίποτα,
1: 4.640 που ήταν.
0: Τίποτα, χαμηλά.
1: Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα ξανάρθει πάλι στη θέση του.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλή εκπομπή, Ανέστη μου, σε ευχαριστώ και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικό συνάδελφο, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο που ασχολείται χρόνια με το επιχειρηματικό και το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, χθες δεν προλάβαμε να το βάλουμε γιατί χαθήκαμε μέσα στην πολυλογία μας. Έτσι, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Έλεγα στον κύριο Γιαννίδη νωρίτερα ότι νομίζω ότι στα 2 χρόνια που επέστρεψα εδώ στο Σκάιδιο και βάλε χρονιά, είναι η δεύτερη φορά που το ξεχνάω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν τη ώρα. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δω και τα μηνύματά σας, τα οποία σήμερα είναι πολλά. Συγγνώμη, άρα θα τα δω. Στοιχεία σχετικά λέει με τα κυκλοφοριακά, παιδιά. Ούτε λίγο δεν πολύ. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στην Κηφισίας, στοιχεία του 9 μήνου λέει, έχει μειωθεί η κυκλοφορία στα 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά εντωμεταξύ λέει οι ώρες αιχμής, προσέξτε, είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 12 ώρες. Και πάλι καλά, 18 χιλιόμετρα την ώρα, να ξέρετε. 18 χιλιόμετρα, σφαίρα πας 18 χιλιόμετρα την ώρα. Για υπολόγισε πόσα είναι 18 χιλιόμετρα. Λοιπόν, χαμός. Μάλιστα. Σε λίγο θα είμαστε ακίνητοι, δεν είναι δεδομένο, δεν το κουβεντιάζω. Θα ξεκινάμε, θα βάζουμε μπροστά και εμείς στο ίδιο σημείο θα μένουμε για 5 ώρες. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε και τον Κεραμιτζόγλου. Θα δούμε κυρίως τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα του καιρού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με βάση και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε και καλημέρα σας, φαίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα διακοπής του ρεύματος στην Αρτέμιδα, από ό,τι λένε οι ακροατές, από χθες το απόγευμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον ΔΔΕ για να έχουμε κάποια στοιχεία γύρω από το πρόβλημα αυτό, με το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να έχουμε κάποια στοιχεία απάντησης. Βλέπω πάντως στον προγραμματισμό σήμερα του ΔΔΕ ότι θα έχει σε δύο περιοχές της Αρτέμιδας διακοπές ρεύματος. Προγραμματισμένες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο φίλος μου ο Μάριος από τη Χίο αναφέρεται στα του αεροδρομίου, το οποίο πλημμύρισε. Είδα κάτι εικόνες, οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Και έναν κύριο γραβατωμένο με μια ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Τρέχαν τα νερά πάνω από τη στέγη. Κάθε άλλο παρά εικόνα Ευρώπης, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ο κ. Μηταράκης, που λέει ότι περιμένω να δω τι σημαίνει αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ τα έργα, λέει, μόλις ολοκληρώθηκαν, μόλις έγιναν. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή, ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου, για να δούμε συνοπτικά τι γίνεται με την κακοκαιρία, με τα σχολεία τα κλειστά και όλα τα δεδομένα σε αυτό το μέτωπο, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για κάποιες ώρες ακόμα. Τα μάτια στις 14, έλα, Γιώργη.
3: Γεια σας, από μένα να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Στην περιοχή του, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας, υπάρχουν αναφορές για βλάβη στην ηλεκτροδότηση, ναι, από 2 και 20 εχθές το μεσημέρι. Mm-hmm. Και μάλιστα με πάρα πολλές αναφορές, και μάλιστα αυτή η βλάβη επηρεάζει Σπάτα, Αρτέμιδα, Παλίνη, πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα που έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από μία βλάβη. Πραγματικά δεν είναι, είναι μια βλάβη έκτακτη, δεν είναι προγραμματισμένη, και γι' αυτό λοιπόν ταλαιπωρούνται πάρα πολύ εκεί πέρα κάτοικοι. Μάλιστα. Των περιοχών αυτών.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, δεύτερον, μην ξεκινήσετε να πάτε λιμάνι Πειραιά. Δεν θα φύγει πλοίο σήμερα, παρά μόνο κάποια συμβατικά για αργό Σαρονικό και τίποτα άλλο. Μην ξεκινήσετε, δεν θα μείνετε εκεί στο λιμάνι.
2: Ας πάρω ένα τηλέφωνο πρώτα,
3: Ναι, ακριβώς. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το απόγευμα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Δηλαδή ούτε τα πρωινά τώρα,
2: εντάξει,
3: ούτε τα μεσημεριανά.
2: Μάλιστα.
3: Και το ίδιο και για Ισχύ και για Λαύριο. Mm-hmm. Άντε μήπως γίνει κανένα από τη Ραφίνα, αλλά πάλι όπως είπες θα
2: επικοινωνήσουν. Ένα τηλέφωνο πρώτα αυτό, για σιγουριά, ή λοιπόν, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.
3: Τώρα, κάποια προβλήματα που είχαμε στην κυκλοφορία παλιάς Νική Οδό Αθηνών Κορίνθου, Ομυρίδους και Λίτσι εκεί στον Πειραιά, έχουν αποκατασταθεί. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτά τα σημεία.
2: Ναι.
3: Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί πραγματικά στο Πέραμα, για παράδειγμα, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, έπεσε πάρα πολύ νερό.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάποιους μικρούς δρόμους ίσως να υπάρχουν ζητήματα με συσσόρευση υδάτων. Προσοχή στην οδήγηση.
2: Ναι, και στον Ασπρόπυργο, μου λέει ο Θανάσης, στο νου σας, υπάρχει και πολύ αέρα σε κάποιες περιοχές. Τα μάτια σας 14, όπου έχει πλευρικούς ανέμους στην Αττική Οδό, εκεί προς τη μεριά του Ασπροπύργου. Πάμε.
3: Και ειδικά τα μηχανάκια, δηλαδή όσοι οδηγείτε μηχανή, δίκυκλο και όλα αυτά, προσοχή. Μάλιστα. Με χαμηλή ταχύτητα.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα, Σκιάθος και Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.
2: Μάλιστα.
3: Και αρκετές σοβαρές πλημμύρες στη Σκιάθο. Μάλιστα έχουν παρασυρθεί και αυτοκίνητα στη Σκιάθο προς τη θάλασσα. Χρειάζεται εκεί προσοχή. Συνεχίζονται εκεί στο νησί να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Άρα λοιπόν είναι σε ισχύ και το μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε Αγία Άννα, Λίμνη, Εύβοιας, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι κι αλλιώς εκεί θα είναι τα σχολεία κλειστά, δηλαδή κλειστά σχολεία θα είναι σε όλους τους Κυκλάδες και το Δωδεκάνησε, γιατί το κύμα κακοκαιρίας και σήμερα Τετάρτη θα μετακινηθεί προς εκεί. Επίσης χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές τα σχολεία θα είναι κλειστά, σε Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κάριστο, κάτω, δηλαδή θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
2: Okay.
3: Για εδώ στην Αττική όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Όλα όμως.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά από κάποιο δήμο, πόσο μάλλον ούτε από την περιφέρεια. Υπάρχει μόνο μια σύσταση τώρα το πρωί που θα πάτε σχολείο, δηλαδή 8, 8 και 4, να... αν έχουμε κάποια βροχή και όλα αυτά, ή αν έχουμε κάποιο σημείο που έχουν συγκεντρωθεί νερά και όλα αυτά,
2: θέλει προσοχή.
3: Προσοχή πώς περνάμε, χωρίς να τρέχουμε και όλα αυτά.
2: Okay,
3: οι κόκκινες περιοχές παραμένουν. Τις ξέρετε.
2: Εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες ακόμα μέχρι το απόγευμα που θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους στα μάτια σας 14, όπου έχουμε ισχυρούς ανέμους. Γιώργη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γιαγιά Ελένη από την Καβάλα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα. Με κρύο και βροχή, κανονικός χειμώνας. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Γεια σου, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σοφία στη Σπάρτη. Σοφία, τι κάνεις? Πώς είναι τα πράγματα στη Σπάρτη? Γεια σου Νίκο από το Μοσχάτο. Καλημέρα μας στον Τίνο. Καλημέρα στο Γαρδίκι. Καλημέρα στο Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίκου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Καλημέρα και στο Σπύρο στο Βοτανικό. Πάω γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και μου έχετε στείλει και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Παναγιώτη. Μου λέει μη βιαστείς να βγεις στη σύνταξη. Μου λέει 10 χρόνια έχω βγει, λέει, και ζητάω ταξί για να κάνω κούρσες. Θα μιλήσουμε με τα ταξί αργότερα για τα ηλεκτρικά ταξί. Πώς ένας ιδιοκτήτης και φίλος που είχαμε κουβεντιάσει πριν κάποιο καιρό, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει το ηλεκτρικό ταξί στην Αθήνα. Λοιπόν, Θανάση, το είπα, το νου σας στον Ασπρόπυργο έχει πολύ αέρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Η φίλη μου η Ελένη, 14 βαθμούς στο Δίλεση, πριν από κάποια ώρα που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Και αέρας, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Στέλιος μου λέει, ο Στέλιος είναι φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, ότι έχει αρκετό αέρα στον Άγιο Στέφανο και έχει και βροχή στη Σταμάτα. Ωραία. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Διβάνης. Βροχή λέει στην Κορινθία, ιδιαίτερα λέει στο Ζευγολατιό, έχω μετρήσει από χθες 32 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, έχει βρέξει στην Κορινθία πλέον. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου στο Περιστέρι που είναι οδηγός σχολικού. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με τις τιμές των καυσίμων. Στο Ρέθυμνο, για 10 η ώρα παίζει σήμερα με τη Σαχτάρ. Εντάξει, το γήπεδο που έχει δηλώσει η Σαχτάρ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη η ΑΕΚΑΡΑ από χθες, για να δούμε τι θα δούμε. Απόψε το βράδυ στις 10. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για δουλειά. Τα πάμε και νωρίτερα. Γεια σου Ιωάννα. Καλό βράδυ στο Μόντρεαλ. 7 βαθμούς Κελσίου μου λέει είμαστε εμείς εδώ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα Σάβα. Καλημέρα από τη βροχερή Δράμα. Και ο Σάβας από ό,τι βλέπω ΑΕΚΑΡΑ είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, Είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, Ρουμπίνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Γιάννη. Την Παρασκευή, λέει, έχασαν τη ζωή τους στις εγκαταστάσεις Motor Oil δύο εργάτες. Ναι, το όμα νομίζω υπόθηκε, δεν υπόθηκε. Και μάλιστα ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία και το πόσο βαριά ήταν τραυματίες οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν σε προγραμματισμένη συντήρηση καταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Λοιπόν, καλημέρα να πω και στο Βαλάντι, στον Ασπρόπυργο. Το φορτηγό κάνει κούνια μπέλαλη. Προσοχή στους δρόμους που φυσάει. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι λέει, να κλείσουν οι σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανένα? Καλά, σωστό είναι αυτό ως άποψη, για να κλείσω, με αφορμή τις προτάσεις των Πριτάνων για την δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά. Αλλά ενδεχομένως
4: οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Γύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
20: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
21: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
22: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
23: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
24: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
19: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
25: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Isomat Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Isomat Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
29: Isomat Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
30: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι
0: Ζήτη.
30: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θηλυλώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Σκιάθο που έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Προειδοποίηση από το 112 δέχθηκαν και οι κάτοικοι στην Εύβοια που μέσα στη νύχτα σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους στην Εύβοια καθώς και σε Σκιάθος, Κύρος, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορουμένοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Ρασάτοφ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου οι κάτοικοι δέχτηκαν μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείλιση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τον σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Στο θέμα της αποπομπής της Γκιλφόιλ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
2: Μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
0: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του για τις εκλογές είναι αυτός. Πρόσθεσε ότι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, αλλά δεν πρέπει να αναπαραγάγεται μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα αόρατο μνημόνιο.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
4: Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Τάκης Θοδωρικάκος, παράλληλα ο Υπουργός Ανάπτυξης, απευθύνει έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Για 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές
6: να
5: υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
6: μπορεί
5: δυνατόν.
6: Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το πολιτικό, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει τη Λιβύη κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωστοποιεί ότι υπεγράφει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της διακίνησης. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Προχθές ανοιχτά της Κρήτης διασώθηκαν 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Σαχαράκη απέδωσε στο Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
7: Υπήρξε ένας πρώτος έλεγχος από τη μεριά του τεχνικού επιμελητήριου και η δέσμευση είναι ότι το Σάββατο θα βρίσκεται το τεχνικό επιμελητήριο εδώ να ξεκινήσει τον έλεγχο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεση έγινε και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
6: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
6: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι.
6: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκηκε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με σκορ 3-3 με την Bayern. Η Μπαρτσελώνα γύρισε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη επί της Γαλατασαράι με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal έκανε την ανατροπή απέναντι στην Νάπολη, παίρνοντας τη νίκη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολί.
10: Ποιο βολί?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού. Λόγω δύο συμβάντων, τροχαίων συμβάντων, μιας ακινητοποίησης και ενός μικροατυχήματος. Άνοδος λοιπόν Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ με αραιότερο μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, συναντάτε σημαντική καθυστέρηση και εκεί, φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη από αυτή που περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς είναι δύσκολος μεν, αλλά ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι κάθε πρωί. Λίγο πιο νωρίς έχουν αρχίσει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Βεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική. Έχει συννεφιά σχεδόν σε όλο τον ομό. Όμως οι βροχές αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, έχουν εξασθενήσει αρκετά και είναι κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα εξακολουθήσουν για αρκετές ώρες ακόμα σε αυτές τις περιοχές για να έχουν ουσιαστική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολική 7 με 8 και στα ανατολικά 9 μποφόρ και εδώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά περιοδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στις περισσότερες περιοχές δηλαδή εκεί έχει σταματήσει η βροχή. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγιο 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Τα 10 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Κυκλάδης, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, 7 και 19 είμαστε εδώ. Είναι Τετάρτη, ακούσατε τα του καιρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε προσεκτικοί. Τα αυτονόητα τέλος πάντων λέμε για να επικοινωνήσουμε. Τα στοιχεία που μας δίνουν οι συνάδελφοι από τη Σκιάθο όσον αφορά τα ζητήματα της κακοκαιρίας εκεί και της βροχής η οποία έχει πέσει δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο και αυτό έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι τώρα ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή στα πολιτικά της Εύβοιας, που λέει ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, προσοχή στις μετακινήσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας στην ευρύτερη περιοχή εκεί, 14.

0: έχουν δοθεί. Στη Σκιάθο δύο αντλήσεις, μία σε ξενοδοχείο και μία λέει σε ένα σκάφος στην Προβλήτα, και τρεις κοπές δέντρων. Στο Βόλο μία άντληση υδάτων και τέσσερις κοπές δέντρων, και στη Σκόπελο μία κοπή δέντρων. Αυτά τα στοιχεία μαζέψαμε και με τη συνδρομή των συναδέλφων όσον αφορά την κακοκαιρία. Εντάξει, προσεκτική επαναλαμβάνω. Θα πάμε στα μηνύματά σας, θα τα δούμε και στην πορεία για να είμαστε εντάξει. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας το φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, έχω τα στοιχεία του βεβαίως εγώ. Είναι οδηγός ηλεκτρικού ταξί, τον κάλεσα για να δούμε λίγο πώς είναι ρε παιδί μου η ζωή, εντός εισαγωγικών η λέξη, ενός ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος ταξί. Δηλαδή, τι κόστος και επίσης φθορές. Μιλάμε για ένα όχημα το οποίο ο Γιάννης το έχει στην κατοχή του περίπου 10 μήνες. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, το έχω 10 μήνες στο όχημα.
0: Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα?
1: Πιο ήσυχη. Έχω κάνει 63.000 χιλιόμετρα.
0: Έχεις κάνει, Άρα λοιπόν, τη μέρα πόσο σου κοστίζει όσον αφορά το ρεύμα που πρέπει να φορτώσεις το όχημα? Πόσα χιλιόμετρα καταρχήν σου βγάζει?
1: Χιλιόμετρα με το 60% της μπαταρίας.
0: Ναι.
1: Περίπου στα 300 χιλιόμετρα εντός της πόλης.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χρειάζεσαι, εντάξει, Γιάννη, χρειάζεσαι τόσα ή θέλεις παραπάνω? Δηλαδή,
1: εγώ
0: να
1: περίπου,
0: ναι, στη βάρδια σου.
1: Εγώ περίπου αυτά χρειάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύω μόνος μου το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ώρες είναι 12-14.
0: Ναι, μέσα στην κίνηση. Μέσα στην κίνηση.
1: Μέσα στην κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην ακινησία.
0: Ναι. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους μεγάλης μας πόλης που λέμε. Μου έλεγες όμως ότι εσύ έχεις την ευκαιρία, καταρχήν μιλάμε για την δυνατότητα να πηγαίνεις στο σπίτι εσύ και να έχεις μηχανισμό για να φορτίζεις, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό
0: έχει ενδιαφέρον. Για πες.
1: Δύο πραγματάκια. Γιώργο, το ηλεκτρικό ταξί συμφέρει υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχεις πάρκινγκ και να φορτίζεις στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο σπίτι σου θα σου κοστίσει 15,
0: ναι,
1: 17.
0: Ανάλογα τι έχεις όσον αφορά το
1: πρόγραμμα. Ναι, πρόγραμμα έχεις κιλοβατόρα. Ξέρεις πόσο είναι όταν θα πας να φορτίσεις έξω?
0: Πόσο?
1: 50 και 60 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Ναι. Ακόμα όμως και με τα 50 ή τα 60 λεπτά, με βάση κάποια στοιχεία που μου έστειλες, μπορεί να σου βγαίνει φθηνότερο σε σχέση με το αν έχεις πετρέλαιο, ας πούμε, που τώρα είναι πανάκριβο.
1: Γιώργο, ναι, θα σου βγαίνει φθηνότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, να σε βάλει, να σε υποχρεώσει να κάνεις μια επένδυση για να οικονομήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κάνεις μια εξέλιξη στο ταξί, στα αυτοκίνητα, να μην ρυπαίνουν. Πολύ καλά. Ωραία. Βόηθησέ τη.
0: Ναι.
1: Δεν
0: να σου
1: γίνεται.
0: Πω, τα προγράμματα.
1: Ακόμα και αυτή την επιδότηση που ακούμε,
0: ναι,
1: από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών εδώ και ένα χρόνο, ακόμα αυτή δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Ακόμα αυτή δεν
0: έχει. Εσείς είχατε προγράμματα, θυμάμαι ότι υπήρχαν προγράμματα τα οποία.
1: Γιώργο, όχι, εγώ το πήρα τα μάξη τέλος 25.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κανένα πρόγραμμα. Είχε σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από το Φεβρουάριο.
0: Άρα 25. Η επένδυση ήταν δικιά σου με λίγα λόγια. Σωστά.
1: Η επένδυση ακριβώς ήταν δικιά μου.
0: Ναι. Σέρβις έχει χρειαστεί στους 10 μήνες που το κυκλοφορείς?
1: Όχι, μέχρι τώρα όχι. Από σέρβις δεν έχει χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, Γιώργο, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Απλά δεν βοηθάει το κράτος ούτε με την επιδότηση, ούτε με το θέμα της φόρτισης. Αν δεν
0: με τη φόρτιση,
1: αυτός
0: πώς,
1: δύο,
0: Γιάννη, με τη φόρτιση πώς να βοηθήσει? Τι, να σου δώσει,
1: επιδοτήσει,
0: να σου δώσει
1: να
0: καλύτερο τιμολόγιο?
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια, Γιώργο, είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, προφανώς είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια.
0: Να σου πω κάτι. Στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπω και στα ερωτήματα των ακροατών, έχει προκύψει, ναι, επιβάρυνση με βάση το δεκάμινο που τα έχεις στα χέρια στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου? Είναι πιο ακριβό το λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι σου?
1: Ναι, λογικό είναι. Ναι,
0: ναι, αυτό
1: γιατί
0: θέλω να πω.
1: Συμπαρασύρει όλα.
0: Την κατανάλωση, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, συμπαρασύρει όλα.
0: Γιάννη, ξέρουμε πόσα οχήματα ηλεκτρικά κυκλοφορούν ως ταξί στην Αθήνα? Έχουμε μια γενικότερη εικόνα?

0: Όχι, μια γενικότερη εικόνα δεν έχω, Γιώργο.
1: Εσύ βλέπεις, ρε παιδί μου.
0: Κάτι που είχα διαβάσει, ας πούμε, πριν κάποιους μήνες ήταν περίπου τα 400.
1: Μάλιστα.
0: Αυξάνονται ο κόσμος, γιατί ο άλλος έπαθε ζημιά. Ναι. Είναι ασύμφορο να φτιάξει τα μάξι. Θα πάει, παίρνει πλέον μεταχειρισμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, απλά το θέμα είναι το κράτος να πάρει χαμπάρι και να κινηθεί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Στα 41 κέντρα μας, με Πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
4: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
3: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
4: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
4: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
5: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Και πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
18: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με Mild Hybrid κινητήρες

0: συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοια υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβέστου σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβασε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους όσους έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική, ας πούμε, που λέει ήταν στη Δράμα, πήγε στην Κεραμωτή για να περάσει τη Θάσο. Περιμένουμε, λέει, για ενημέρωση αν θα γίνουν τα δρομολόγια τώρα αυτό πριν από 20 λεπτά περίπου. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή που βρέχει και κάνει κρύο 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Λευτέρι. Στο Κρυονέρι, λέει, έχει πολύ αέρα, έχει πέσει και δέντρο, λέει, στην οδό Ασκληπιού, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλημέρα και στον Ματθαίο, στο Παλαιό Φάλιρο, τους χαιρετισμούς μου, να είμαστε καλά. Ωραία φωτογραφία μου έχει στείλει ένας ο Βασίλης. Πού είναι αυτό, πού είναι, στην Αττική οδό είναι αυτό, στο, α όχι, ανέβασμα λέει και Σκαραμαγκά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, να σας πω την αλήθεια, μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου που είναι και βρεγμένο. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στον Αβραάμ. Τι θα γίνει, λέει, με τον Αργυρό που έφυγε Κίμπελι, έλαντε, που να ξέρω κι εγώ. Είχαν λίγο κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Σας έχω πει ότι οι αρτοποιοί είναι φίλοι μου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την Πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης της ενέργειας από τα αρτοποιεία, αν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα των αρτοποιείων. Και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για ένα αίτημα το οποίο έπεσε πάνω στο τραπέζι, έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι φούρνοι και αρτοποιεία θα είναι αυτά μόνο που παράγουν ψωμί και όχι αυτά τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μέσα στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Μόνο αυτοί που ψήνουν ψωμί θα λέγονται αρτοποιεία, θα λέγονται φούρνοι. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, Θεσσαλονίκη, κρυώνεται καταρχήν, έχετε κρύο?
1: Θεσσαλονίκη βρέχει από χθες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, βροχή καλή είναι, ζημιές να μην κάνει.
1: Μουλιάζουμε, όχι, εμείς δεν έχουμε ζημιές εδώ, γιατί ευτυχώς η πόλη
0: πάνε στη θάλασσα.
1: Πάνε στη θάλασσα.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται με την ιστορία της ενέργειας? Ξέρω ότι γενικότερα οι αρτοποιοί και οι σύλλογοι ανά την επικράτεια των αρτοποιών ζητούν ενίσχυση, γιατί λέει ότι είμαστε μικρές μεν, αλλά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες μας κοστίζει ακριβά το να βάλουμε μπροστά και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε για να παραχθεί ό,τι παράγεται στα αρτοπία.
1: Έτσι είναι και μας κοστίζει συνεχώς ακριβότερα, γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε η ενέργεια έχει ανέβει ένα 35-40%, το αέριο έχει τριπλασιαστεί, το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε στην πολιτεία, γιατί την προηγούμενες επιδοτήσεις που είχαν δοθεί στην προηγούμενη κρίση, αναγνώρισε ότι είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Είχαμε πάρει τη μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η επιδότηση χθες. Κάθε μέρα που περνάει, επιβαρύνει το αρτοπείο. Δηλαδή, το τέλος Οκτωβρίου, το κάθε αρτοπείο θα επιβαρυνθεί με 1.000-1.500 ευρώ παραπάνω μόνο στο κομμάτι της ενέργειας. Όποια και είναι αυτή, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Βάζουμε τώρα και μέσα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως έχουμε αυξήσεις, ενώ στα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείται.
1: Έχουμε αυξήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες, όπως συμβαίνει σε όλη την αγορά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυξήσεις στο κόστος των μεταφορικών από τις εταιρείες που μας μεταφέρουν τις πρώτες ύλες. Ναι. Όλο αυτό το μείγμα δεν θα αφήσει το αρτοπείο να αντέξει.
0: Ναι.
1: Και επειδή είχαμε πολλά κλεισίματα την προηγούμενη πενταετία, 1.500 αρτοπία έκλεισαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν και άλλα. Και από τη μια δεν είναι ότι κλείνουν μόνο τα αρτοπία. Κλείσαν 1.500, ανοίξαν όμως 600 σημεία πώλησης κατεψυγμένου ψωμιού. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν προψημένο ή κατεψυγμένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το τρίτο μνημόνιο γίνανε αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην ουσία να εξισώνεται μία παραγωγική διαδικασία ενός χειροποίητου φρέσκου προϊόντος με μία μαζική παραγωγή ενός βιομηχανικού προϊόντος, γιατί αυτό είναι το προψημένο και το κατευστηγμένο. Αυτό λοιπόν έχει καταρχήν παραπλανάται ο καταναλωτής, γιατί το κατευστηγμένο ψωμί από το φρέσκο έχει πολλές διαφορές όσον αφορά τη γεύση, την όψη, τη διατρισιμότητα. Δεν έχει όμως διαφορά στη μυρωδιά. Όταν ψήνεται ένα κατεψυγμένο ψωμί και ένα φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και επειδή το σύνηθες είναι, αν το κάνουμε όλη η εικόνα, μπαίνοντας σε μια υπεραγορά, τι βλέπετε πρώτα? Αυτό το κομμάτι του ψωμιού. Γιατί προσπαθεί να τραβήξει τον πελάτη με τη μυρωδιά. Εκεί λοιπόν ο πελάτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται, οσφρίζεται τη μυρωδιά και βλέπει τη λέξη φούρνος και συγχαίρεται και παραπλανάται. Έχουμε κάνει πάρα πολλές με όλους όσους έχουν διατελέσει υπουργούς ανάπτυξης πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Όλο υπήρχαν προβλήματα ότι να περάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, να βγούμε από τα μνημόνια, να. Όλα αυτά έγιναν. Το πρόβλημα όμως αυτό με την ονομασία παραμένει.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς επιμένετε και λέτε ότι κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να ονομαζόμαστε φούρνοι και αρτοπία.
1: Προφανώς φούρνος, ναι, είναι αυτός, ελληνικά γνωρίζουμε όλοι, ο οποίος ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, τη ζύμωση, το πλάσιμο, το ψήσιμο και την πώληση στον καταναλωτή, που κάνει όλη την παραγωγική διαδικασία. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε τι είναι φούρνος, θα σας πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ένα κομμάτι της διαδικασίας, μόνο το ψήσιμο, να το ονοματίσουμε φούρνος, γιατί επιχειρούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά ακόμα και ο ελεύθερος ανταγωνισμός έχει και διαφάνεια και κανόνες. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, εκτός και αν, γιατί τελευταία νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι αυτή είναι η τάση, η πολιτεία θέλει να μπει σε αυτή τη χώρα μόνο η βιομηχανία και οι μαζικές παραγωγές. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα φούρνος. Εμείς ζητήσαμε επιδότηση πριν από 25 μέρες στέλνοντας επιστολή στο Υπουργείο, αλλά είδαμε ότι πρώτη στη σειρά, την προηγούμενη Τετάρτη, πριν μια εβδομάδα, η βιομηχανία πήρε μια επιδότηση για όλους τους υπολείπους, ήταν η μέρα Τετάρτη.
0: Πόσους φούρνους έχουμε συνολικά, Πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 12.000 αρτοπία. Ήμασταν 13.5, αλλά είμαστε 12.000.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς με αυτό το ενεργειακό τσουνάμι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός και άλλο. Δεν θα αντέξουν τα αρτοπία. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή και για αυξήσεις, η επιβάρηση του αρτοπίου είναι τέτοια που καμία αύξηση δεν μπορεί να την αντισταθμίσει. Να μας φέρει δηλαδή στα βάρκα ή στα πανιά.
0: Έχουν καταγραφεί αυξήσεις πάντως. Εγώ το βλέπω και στο δικό μου το αρτοπίο και στη γειτονιά μου και μου λέει ο άνθρωπος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία, διότι είτε μία το ζήτημα της ενέργειας, είτε μία το ζήτημα των πρώτων υλών οι οποίες ακριβαίνουν, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα, ας πούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μου είπε. Αλλά αυτό, ξέρετε, ταυτόχρονα μου λέει ότι δημιουργεί πρόβλημα στον πελάτη, ο οποίος παίρνει λιγότερα πράγματα. Δηλαδή και προτιμάει να πάει στα σούπερ μάρκετ να πάρει ψωμί, που μπορεί να μην το θέλει, γιατί εκεί θα το βρει φθηνότερο.
1: Αυτός είναι ένας μύθος. Κάνουμε συνεχώς τιμοληψίες και εκεί είναι αυτό το δεύτερο παράδοξο. Ότι το ψωμί πέραν ενός κράχτη που μπορεί να υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, έτσι, ένα ψωμί που έχει πολύ χαμηλή τιμή,
0: mm-hmm.
1: όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβότερα από την τιμή που μπορεί να βρει κάποιος στο φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σιγά σιγά από την οικονομική δυσκολία που έχει ο κάθε καταναλωτής, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα, γι' αυτό και έχουμε και επιστροφή στο φούρνο. Εδώ ο καταναλωτής έχει τη βεβαιότητα. Εμείς όταν κάναμε.
0: Καλά, θα κάνει και παράπονα, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ο φούρνος είναι και προσωπική σχέση.
1: Προφανώς.
0: Το κρεοπολείο, το φαρμακείο κλπ. Είναι προσωπική σχέση με τον πελάτη.
1: Δηλαδή την προηγούμενη, η προηγούμενη αύξηση που έγινε σε όλα τα αρτοπία ήταν με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν είχαμε το φαινόμενο ότι κανένας καταναλωτής δεν είχε διαμαρτυρηθεί με τη σκέψη ότι τι να κάνετε κι εσείς. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι, έχουμε βάλει πλάτη.
0: Τώρα έχουν καταγραφεί, Πρόεδρε, έχουν καταγραφεί αυξήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Υπάρχουν κάποια αρτοπία τα οποία έχουν και πιο σοβαρό κοστολόγιο με πάρα. Ναι. Πολύ περισσότερα άτομα προσωπικό.
0: Ναι, και θα υπάρξουν και καινούργιες αυξήσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
1: Αν η πολιτεία δεν οργανωθεί όσον αφορά το κομμάτι του μεταφορικού κόστους που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνηση και του ενεργειακού κόστους, προφανώς και θα υπάρξουν, θα κλείσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι, υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να κερδίσει παραπάνω χρήματα και υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να διατηρηθεί. Κανένας επιχειρηματίας δεν θα καθίσει να δουλέψει, πόσο μάλλον το ίδιο και ο αρτοπιός, όταν βλέπει ότι τα έξοδα
0: είναι περισσότερα από τα έσοδα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Έλσα Κουγκουμέρια, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Όλων των αρτοπιών της Ελλάδος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, φίλε ακροατή, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπείτε στο ES One Go pop.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την δική σας επιχείρηση. Θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Ο Νικόλας, καλημέρα, μας έχει στείλει και φωτογραφία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών, στο ρεύμα στο ύψος Νέας Περάμου. Έχει πέσει ένα δέντρο μεταξύ Μέγαρα και νέο πέραμα. Λοιπόν, το νου σας προσεκτική παρακαλώ. Φαίνεται τώρα εντάξει στη μέρα, τα μάτια σας 14. Και ο Σκολιομιχάλης γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
13: Γρήγορα, πολλή κίνηση, κυρίως στην Κηφισού και μάλιστα η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, αλλά ξαναπιάνει κίνηση μετά την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς την Κηφισιά. Η Κηφισία ζόρικη, ο Σκαραμαγκάς αρκετά ζόρικος, άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Βλέπω καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε, Σάμο, Λέρο, βροχή στη Σκύρο, βροχή στη Βόρεια Εύβοια, συνεχίζει να βρέχει Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα και Καβάλα. Όπως επίσης και Σαντορίνη αλλά και Κρήτη. Αυτά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για το ζήτημα των αποζημιώσεων όσον αφορά τις ζημιές που είχαμε στην Κρήτη. Για να δούμε αν έχουν γίνει καταγραφές και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αποζημίωση, ξαναλέω, των συμπατριωτών στην Κρήτη από την τελευταία κακοκαιρία. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
14: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας στην τηλεφωνική γραμμή. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα όσον αφορά τις καταγραφές καταρχήν, αν έχουν ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις.
14: Οι καταγραφές ξεκίνησαν από την επόμενη μέρα, την μέρα που πήγαμε και κάναμε την σύσκεψη, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, μετά την εκτόνωση του φαινομένου.
0: Ναι.
14: Είχαμε ξεκινήσει και τις καταγραφές. Σήμερα βρισκόμαστε με βάση τα χθεσινά στοιχεία, χθες το βράδυ.
0: Ναι.
14: Έχουν γίνει 171 αυτοψίες σε κίτρινα, σε πράσινα σπίτια και 17 αυτοψίες σε κίτρινα. Τα οποία όμως δεν είναι όλα σπίτια, είναι 5 σπίτια, 2 επαγγελματικοί χώροι και τα υπόλοιπα είναι αποθήκες και στάβλοι. Συνεχίζονται οι καταγραφές. Οι καταγραφές, να ξέρετε, τα συνεργεία μας θα βρίσκονται στην περιοχή όσο χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι καταγραφές κάτω από τις υποδείξεις τις οποίες έχουμε από τις δημοτικές αρχές.
0: Ναι.
14: Νομίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
0: Άρα μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, πόσο θα χρειαστεί?
14: Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, αυτό το οποίο έχουμε συνεννοηθεί όπως κάναμε και στις πυρκαγιές τις οποίες είχαμε το καλοκαίρι, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 2 και 3 αυτοψίες, γίνεται μία αυτοψία μόνο από εμάς. Οι Δήμοι θα ορίσουν μία ημερομηνία όπου οι πολίτες με το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πάνε να κάνουν την αίτησή του στο Δήμο και με το που θα μας στείλει ο Δήμος το έγγραφο, το οποίο θα είναι άρτιο και ολοκληρωμένο, μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα όπως κάναμε. Και σας είπα πριν από λίγο πάλι και στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους για τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί στο νησί, ούτως ώστε να συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή και να εγκρίνει τα απαιτούμενα κονδύλια για να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή όλων αυτών των υποδομών οι οποίες πάθαν τις ζημιές μέσα από αυτή την
0: θεωμένη. Εκεί θα υπάρχουν και υποψιάζομαι και μελέτες. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
14: Προφανέστατα. Τεχνικά δελτία θα υπάρχουν. Τεχνικά δελτία θα υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο είπαμε ήταν ότι δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών, ούτως ώστε να κάνουν τα τεχνικά δελτία του οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να μας τα αποστείλουν και εμείς να συνεδριάσουμε και να εγκρίνουμε τα χρήματα. Παράλληλα, να σας πω ότι και χθες έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αυτό θα ρωτήσω τώρα για το ζωικό κεφάλαιο τώρα.
14: Ναι,
0: κομμάτι αυτό.
14: Αυτό είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει
0: δεν
14: με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά και χθες έγινε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού, κυρίως από το πέδιο Λασιθίου.
0: Εκεί είναι και το
14: μεγαλύτερο. Ούτως ώστε να δρομολογηθούν και εκεί τα απαραίτητα μέτρα.
0: Ναι, και εκεί θα υπάρξουν, από όσο γνωρίζετε, γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης εφόσον γίνει η κατάλληλη απογραφή, θέλω να πω, και η διασταύρωση των στοιχείων, έτσι.
14: Αυτή η προσπάθεια γίνεται και αυτή τη βούληση έχει πολιτεία. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδομένα γύρω στο να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις. Άρα αυτό το σχέδιο μελετάνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε άμεσα και γρήγορα να προχωρήσουν στις αποζημιώσεις του πληγέντου.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι, ξαναλέω, ένα παράλληλο κομμάτι που δεν έχει να κάνει με εσάς αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά.
14: Ναι, εντάξει, αλλά εμείς βλέπουμε ενιαία, όπως είδατε και μέσα από την επίσκεψή μας και τον συντονισμό τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ανάμεσα στις υπηρεσίες, μεταξύ των υπηρεσιών του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς τα βλέπουμε ως ένα ενιαίο κομμάτι που προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
0: Ωραία, και όπως σωστά μου λέει ένας φίλος ακροατής, που σημαίνει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, ότι μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί σήμερα μιλάμε για τη 14η μέρα του μήνα, θα έχουμε ένα πρώτο κύμα αποζημιώσεων.
14: Προφανέστατα μπορούμε να έχουμε και νωρίτερα. Αρκεί οι πολίτες να πάνε στους Δήμους, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτά τα οποία σας προείπα.
0: Μάλιστα.
14: Και οι Δήμοι να μας στείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να τους κλειώσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υφυπουργέ, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Κώστα Κατσαφάδο, Υφυπουργό Κλιματική Κρίση, για να παρακολουθούμε και λίγο την ιστορία αυτή. Να σας πω ότι χθες, ρωτώντας λίγο έτσι την ιστορία των κομματιών που έχουν να κάνουν με την γεωργία και κτηνοτροφία, στο οροπέδιο ασιδίου που έχει πάθει και τη μεγαλύτερη ζημιά, μου λέγανε ότι μιλάμε για περίπου, λέει, 9.000, 8 με 9.000 στρέμματα πατάτας τα οποία έχουν καταστραφεί, αλλά εκεί και υπαίθρια κηπευτικά, λέει, τα οποία έχουν πάθει σημαντικά ζημιά. Μιλάμε, λέει, για μήλα, για αβοκάντο, για κάστανα, και πρέπει να γίνει η καταγραφή, ενώ και για το ζωικό κεφάλαιο φαίνεται και εκεί να υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Όμως εδώ υπάρχει, λέει, και ένα ερωτηματικό. Πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία τα οποία θα δοθούν, διότι πολλά, λέει, από τα ζώα τα οποία δεν τα έχουν οι κτηνοτρόφοι ενδεχομένως να μην υπήρξαν και ποτέ, γιατί δεν βρέθηκαν, λέει, κάποια, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου. Άρα και εκεί, επειδή υπάρχουν και ζητήματα, θυμίζω, να μην τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία για μια ακόμα φορά. Το νου σας όσον αφορά τα καιρικά, τα οποία θα τα δούμε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις οι οποίες έρχονται και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα και σήμερα εδώ στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα σας.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτερση.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Πιθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αντιπαλλήλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβεσε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο συννεφιασμένο βροχερό μουντό πρωινό μας σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εύχομαι εννοείται πρώτα απ' όλα να ανταπεξέλθουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και εσείς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε την πατρίδα μέσω διαδικτύου και εμείς που κατοικούμε στην πατρίδα και με τα ζητήματά μας ο καθένας και τα ειδικά και τα γενικότερα και κυρίως αυτή η καταιγίδα εν πάση τόσο ότι αυτό το καιρικό σύστημα να περάσει με έναν τρόπο να αφήσει νερό μεν στους ταμιευτήρες αλλά μην κάνει καταστροφές. Καλή δύναμη λοιπόν αδέλφια Αθηναίες Αθηναίοι και της Ελλάδος. Αρχίζω με το συμπατριώτες να με συγχωρείτε αλλά απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στα αδέλφια της Αθήνας διότι εσείς κινήστε με έναν τρόπο εκεί στην πόλη σας, όποιο είναι το κυκλοφοριακό σας, αλλά εδώ το κυκλοφοριακό είναι μαύρη ταλαιπώρια, οπότε γι' αυτό και η ευχή για τους φίλους και τις φίλες του Λεκανοπεδίου που συνοστίζονται και σήμερα στους κεντρικούς και μη δρόμους της πόλης. Η ιστορία με την... Κοιτάξτε, η σημερινή εκπομπή δεν θα καταφέρω να ασχοληθώ πολύ με mail και μηνύματα διότι έχει ένα ρυθμό λίγο αυτό που λέμε μαγκαζινέ. Αυτό είναι ότι θα έχουμε πολλούς καλεσμένους οι οποίοι θα αναφερθούν στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας του τελευταίου 24ωρου, 48ωρου. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος. Τώρα θα ασχοληθούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις τιμές των προϊόντων, αυτά που μας ενδιαφέρουν εννοώ, για τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Θα έχουμε τον Γιώργο Λογοσκούφη για το θέμα των ομολόγων στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι νομίζω ότι η ιστορία της Guilfoyle δεν είναι ευχάριστη πρώτα απ' όλα. Και δεν είναι ευχάριστη για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα μας και για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση με την οποία, η οποία διοικεί τη χώρα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα η η πρέσβης που ήρθε πριν από ένα χρόνο να φεύγει ένα χρόνο μετά και να φεύγει με έναν τρόπο που είναι επί της ουσίας διώξιμο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τώρα, το αν ήταν ικανή ή έκανε, δεν έκανε πράγματα κτλ. Αυτό είναι μια άλλη αξιολόγηση. Αν υπάρχουν συμφέροντα που τις πρόχουν, είναι μια άλλη πλευρά. Αν υπάρχει αντιπαλότητες μεταξύ Μπάρακα Αθήνας και συμφερόντων Τουρκίας και συμφερόντων Ελλάδη, άλλη παράμετρος. Η συμπεριφορά της, άλλη παράμετρος. Η αμερικανική δημοσιογραφία, η οποία είναι από μόνη της ένα κεφάλαιο. Δηλαδή λέμε για αυτές τις αλλαγές που επέφερε ή τους αγωνίες και τους φόβους ότι πιθανώς η προεδρία Τραμπ να επέφερε πλήγματα στα δομικά χαρακτηριστικά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Να όμως που εκεί ο τύπος, και αναφέρομαι σε μια εφημερίδα του Ρόμπερτ Μέρντοκ, που επιμένει στις πληροφορίες και συνεχίζει να γράφει, αφορά ακόμη και στον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, βέβαια, να σας πω την ίδια, είναι μια απογοήτευση για το δεξιό κόσμο, έτσι για να τα λέμε όλα. Ξέρω, πάρα πολλοί επενδύσατε πάνω του της δεξιάς παρατάξεως που είσαστε εδώ στη συντροφιά μας την πρωινή και είπατε να επιτέλους ήρθε ένας πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αποδεικνύεται πρόεδρας. Είναι άλλο το πρόεδρος και άλλο το πρόεδρας. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του και για την οικογένειά του. Συγγνώμη που θα το πω τώρα έτσι, όχι δεν θα το πω, γιατί θέλω να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μου, τον πολύ νεαρό, τον φίλο Δημήτρη, και δεν θέλω να του βάζω κακές λέξεις, να ακούει από μένα κακές λέξεις. Καλέ μου Δημήτρη, καλό σχολείο σήμερα. Πάει σε παιδικό σταθμό ο φίλος Δημήτρης, ο πολύ πολύ νεαρός μας φίλος, και κάθε πρωί όταν μπαίνουν το πρωί με τον πατέρα του στο αυτοκίνητο, λέει μπαμπά να ακούσουμε τον κύριο Άρη. Τώρα ο κύριος Άρης δεν μπορεί να λέει κακές λέξεις, οπότε Δημήτρη μου καλό σχολείο σήμερα, να είσαι καλά αγόρι μου, καλή πορεία να έχεις στη ζωή σου, υγιής, δυνατός και πώς το λένε, καλή πρόοδο. Λοιπόν, τι έλεγα, λοιπόν, ναι, για τους δεξιούς δεν βγήκε καλός πρόεδρος, για τη δεξιά αντίληψη, που αυτό που λέμε τους ρεπουμπλικανούς με τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος είναι μάλλον ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του. Τώρα, το που εμπλέκεται, τι δεν εμπλέκεται η κυρία Γκιλφόι να διερευνηθεί, προσωπικώς δεν γνωρίζω, αλλά λέω απλώς ότι βρε παιδί μου, δεν βγάζει καλή εσάν σε όλη αυτή η ιστορία. Κύριε φίλε, καλημέρα σας. Ορίστε εσείς τα εξειδικευμένα τώρα.
9: Καλημέρα, Άρη.
8: Καλημέρα σας.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρεσβευτικές θέσεις στον πλανήτη με τον αριθμό 196. Από αυτές, οι 104 είναι καλυμμένες και οι 92 έχουν παραμείνει χωρίς διορισμένο πρέσβη. Ο λόγος που δεν έχουν διοριστεί πρέσβεις στο σχεδόν 50% των πρεσβειών των Αμερικανικών, που δεν είναι μόνο σε χώρες, είναι και σε οργανισμούς, δηλαδή το 47% παραμένει κενό, είναι είτε γιατί έχουν προκύψει καθυστερήσεις στην γερουσία, στην αποδοχή δηλαδή που πρέπει να έχουν περνώντας από εκεί, όπως συνέβη και με την Guilfoyle, που καθυστέρησε η άφηξή της κάποιες εβδομάδες λόγω του ότι οι Δημοκρατικοί είχαν μπλοκάρει όχι μόνο τη δική της υποψηφιότητα αλλά και άλλες για λόγους δικούς τους, είτε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν καλυμμένες όλες αυτές τις θέσεις, ότι μπορεί δηλαδή σε επίπεδο επιτετραμένου να γίνεται η δουλειά, ή βέβαια γιατί από αυτούς που έχουν ήδη διοριστεί η πλειονότητα δεν είναι καν διπλωμάτες. Υπάρχει μια έτσι και αλλιώς αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρόσωπα που δεν έχουν να κάνουν με το διπλωματικό σώμα, δωρητές ας πούμε του κόμματος, φίλοι του Προέδρου, μπορούν να διορίζονται πρέσβεις.
8: Ο κύριος Τσούνης δεν ήταν σε αυτήν την κατηγορία?
9: Βεβαίως, ασφαλώς. Και δεν αφορά αυτό, γι' αυτό μίλησα για πρακτική, για κοινή πρακτική να το πω καλύτερα, που δεν αφορά στον πρόεδρο Τραμπ.
8: Ναι.
9: Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Μόνο που στους προκατόχους του, οι θέσεις αυτές που καλύπτονταν από τους φίλους δωρητές ήταν λίγες. Και σίγουρα δεν ήταν οι περισσότερες. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, Άρη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, σε σχέση με την γραφειοκρατία και τους θεσμούς, Τον βλέπουμε ότι παρακάμπτει τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι αγνοεί τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι δεν έχει πάει να συζητήσει σε επίπεδο κογκρέσου ούτε αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα, και ας πούμε ότι αυτό ήταν μια καταδρομική αποστολή η οποία πέτυχε απολύτως, αλλά ούτε ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια δυσανεξία, για να το πω κομψά, του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τους θεσμούς. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, για να το φέρουμε τώρα στα μέτρα των πρέσβεων, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει, επειδή ακριβώς δεν εμπιστεύεται τη γραφειοκρατία, όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει, της Ουάσιγκτον, αλλά και κυρίως γιατί θέλει να έχει ανθρώπους που είναι απόλυτα πιστοί σε αυτόν, όχι απαραίτητος απόλυτα ικανοί, να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, έχει αποφασίσει να διορίζει πρέσβεις οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Τραμπ με κάποιον τρόπο. Δηλαδή πρέσβεις οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μαζί του και έχουν και καλή πρόσβαση σε αυτόν. Τώρα, δεν θα σταθώ στο τι λέγεται από κακές ή ρεαλιστικές γλώσσες σε σχέση με το πώς συνδέονται αυτοί οι πρέσβεις με οικονομικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να έχουν κατάληξη στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το καλό στην περίπτωση ορισμένων εξ αυτών είναι ότι πράγματι είχαν απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ καλό για τον Ρούμπιο και γενικότερα για το θεσμικό οικοδόμημα, γιατί αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές παρακάμπτουν το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, παρακάμπτουν όλες τις διαδικασίες και μιλούν απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και μάλιστα έχουμε δει έναν άλλο πρέσβη που παραμένει στη θέση του για την ώρα, και αναφέρομαι στον Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρέσβης των Αμερικανών στη Τουρκία, να το κάνει αυτό συστηματικά. Συστηματικά δηλαδή να κινείται πέρα από τα διπλωματικά ιωθώτα και στο εσωτερικό της Τουρκίας, προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά κυρίως σε σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που την χάνει να είναι και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Δηλαδή,
8: τώρα βέβαια, ναι, σωστά.
9: Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί ότι ο Μπάρακ λειτουργεί ως ένας ιονί, μήνυ Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ναι. Εκμεταλλευόμενος, να το πούμε αυτό, ότι πάρα πολλές θέσεις σήμερα στη Μέση Ανατολή πρέσβεων, Άρη, παραμένουν κενές. Και είναι, αν το δει κανείς από μια οπτική αποτελεσματικότητας, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ενώ μένεται μία κρίση, ας μην πούμε πόλεμο, στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους σχεδόν 6 μήνες, υπάρχουν πάρα πολλές.
8: Όχι, είναι πολεμική κρίση. Ναι. Είναι κρίση πολέμου. Είναι πολεμική κρίση. Πώς το κάνουμε. Δεν είναι μία κρίση οικονομική, είναι πολεμική κρίση που έχει πολλές κρίσεις μέσα αυτή η κρίση, αλλά είναι πόλεμος επί της ουσίας. Ναι, και να ηγηθείς να είναι κενές. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος.
9: Δηλαδή, για να κατανοήσουμε, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρέσβεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, σε χώρες οι οποίες η κάθε μία από αυτές νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως για τις εξελίξεις στην περιοχή.
8: Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος Ρούμπιο. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος του Βάνς, ο οποίος θα έρθει και αυτός αρχές του χρόνου στην Ελλάδα.
9: Ναι, πράγματι.
8: Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει και αυτός, να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από την άλλη γωνία της Πνίκας, δεν ξέρω, μπορεί να επιλέξει άλλη γωνία του Παρθενώνα.
9: Και ο Βάνς, ο οποίος, ναι πράγματι, λόγω της θέσης του Αντιπροέδρου και αν δει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τραμπ και να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Γι' αυτό άλλωστε πολλοί αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο ό,τι έκανε μπορεί να το έκανε με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 32 και όχι του 28. Άλλωστε θα είναι νέος, νομίζω το 32 θα είναι 61 ετών, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία ο Ρούμπιο για να έχει το άγχος αυτό. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι θα έρθει εδώ και ο Υπουργός Πολέμου, έτσι, ο Χέξεφ, κάποια στιγμή, ή Υπουργός Άμυνας.
8: Μπορεί όμως να πούν κάποιοι ότι όλα αυτά οφείλονται στην κυρία Γκίλφοϊλ, ότι εξασφάλισε όλες αυτές τις επισκέψεις. Μπορεί να μην ήρθε ο πρόεδρας, αλλά ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι.
9: Να πω το εξής. Η κυρία Γκίλφοϊλ είναι πράγματι μια ευφυής κυρία, η οποία δημιούργησε βέβαια πάρα πολλά μέτωπα, κυρίως με τη συμπεριφορά της απέναντι και σε στελέχη της πρεσβείας. Να πω εδώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία έχει εξαιρετικά στελέχη. Ας πούμε, επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο νούμερο 2, που όταν ο πρέσβης είναι σχετικά αδύναμος σε γνώσεις, όπως συνέβαινε και με τον προκάτοχο της κυρίας Γκυλφόιλ. Συνήθως το νούμερο 2 είναι αυτός ο οποίος κάνει το κουμάντο και είναι έτσι ευτυχής συγκυρία για την Ελλάδα ότι αυτή τη στιγμή ο επιτετραμένος των ΗΠΑ είναι ένας πάρα πολύ ικανός διπλωμάτης και είναι λογικό να είναι ο νούμερο 2 διπλωμάτης από τη στιγμή που ο νούμερο 1 είναι είτε στην περίπτωση του Τσούνη είτε στην περίπτωση της Γκυλφόιλ ένα πρόσωπο

0: που επαναλαμβάνω συνέβαινε και με την, ήταν τότε γυναίκα, η νούμερο 2 επί θητείας Τσούνη, αυτοί οι άνθρωποι είναι που κάνουν ουσιαστικά όλη τη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει η βιτρίνα και υπάρχει και η ουσία από κάτω. Τώρα για να ολοκληρώσω να πω ότι...
1: Μια κουβέντα μόνο...
0: Να πω ότι δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα επιχειρηματικά και όλα αυτά τα οποία έπεσε, γιατί δεν τα γνωρίζω, οπότε δεν έχει νόημα. Εμείς μιλάμε από άλλη, προσεγγίζουμε το θέμα από άλλη διάσταση. Να πω μόνο ότι πράγματι ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Γκυλφόιλ και απέναντι σε υπουργούς και απέναντι σε συνεργάτες στην Αμερικανική Πρεσβεία και απέναντι σε επιχειρηματίες πολλές φορές ήταν προβληματικός.
1: Ναι.
0: Και είμαι πολύ κομψός πάλι σε αυτό το οποίο λέω. Ήταν αρκετά προβληματικός. Και δεν ξέρω αν αυτά τα μέτωπα που άνοιξε είναι αυτά που την έφεραν σε αυτή τη θέση, αλλά οπωσδήποτε θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της. Και αυτό είναι, το έχω καταγράψει σε συζητήσεις με καλούς φίλους που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο, αλλά και στην πρεσβεία, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δηλαδή μια θηλυκή εκδοχή του Αμερικανού Προέδρου.
1: Μάλιστα.
0: Όπου να σου πω και να κλείσω με αυτό, ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα στις ΗΠΑ μεταξύ άλλων είναι για το άδειασμα του Τραμπ. Φαίνεται πόσο αναλώσιμοι τελικά είναι όλοι και είμαστε όλοι σε τελική. Δηλαδή, νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε. Στην Γκυλφόιλ, όπου την παρουσίασε ως μια περιστασιακή σχέση του πρωτότοκου γιού του. Ενώ στην πραγματικότητα.
1: Δεν ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι καθόλου έτσι. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια. Μα πάρα πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια, και μάλιστα υπάρχει στο CNN συνέντευξη της πρώην εκπροσώπου τύπου του Τραμπ επί της πρώτης του θητείας, που περιγράφει πόσο στενά συνδεδεμένη ήταν η Γκυλφόιλ και με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια και με τον πρωτότυπο.
1: Ενδεχομένως να είναι βαθιά η επερχόμενη ήττα τώρα στις εκλογές, οπότε πρέπει να ξεφορτώσει έρμα.
0: Ένας από τους λόγους που έπρεπε να καθαρίσει.
1: Να ξεφορτώσει έρμα, νιώθω ο πρόεδρος. Ναι.
0: Ναι.
1: Σε διάκοψα.
0: Όχι, λέω, ένας από τους λόγους ήταν αυτό που λες, ότι επειδή επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές, ήθελε να μην έχει ένα ακόμα μέτωπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει τώρα να ψάχνουν και οι δημοκρατικοί και οι δημοσιογράφοι, και δεν θα ήθελε να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές και με
1: αυτό. Μήπως ψάχνουν και οι δικοί του, όχι μόνο οι δημοκρατικοί, μήπως ψάχνουν οι δικοί του πρώτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Άρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία τη ρίχνουμε τις κυβερνήσεις ό,τι ώρα θέλουμε, και μάλιστα παρουσία υπουργού της ελληνικής κυβερνήσεως είναι θέμα. Πώς και να το. Γι' αυτό λέω, δεν είναι ευχάριστο αυτό καθόλου το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Κύριε Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
1: Πώς είστε, όλα καλά?
2: Όλα καλά, ναι.
1: Θα φλάσια, όχι απλώς καλά. Θα
2: παρακολουθούμε τα επιχειρηματικο-διπλωματικά τα οποία εξελίσσονται.
1: Τα οποία τείνουν να έχουν μια διάσταση τελειότητας, θα έλεγα. Τελειότητας. Γιατί εγώ έχω πάντα έτσι μια σχέση με την τελειότητα. Μου αρέσει η τελειότητα, δεν μπορώ να πω. Και όταν την αποδίδω σε άλλους, πρέπει να την αποδώσω και από εδώ. Όταν υπάρχουν συνθήκες που προσεγγίζουν στην τελειότητα. Ναι, ωραία.
2: Το θέμα είναι ότι λέμε. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για το φυσικό αέριο, για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα βγάζει ο ΔΕΣΦΑ, και βγήκε ότι παραμένει, και μάλιστα με μικρή αύξηση, κατά 40% οι εισαγωγές φυσικού αερίου που κάνει η Ελλάδα, συνεχίζει και τις κάνει από τη Ρωσία, μέσω του αγωγού TurkStream. Άρα μιλάμε τόσο καιρό για Αμερική, μιλάμε για απεξάρτηση, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για τους κακούς. Συνεχίζουμε κανονικότατα τις εισαγωγές από Ρωσία, και νομίζω ότι επειδή κάνουμε και πολλές εξαγωγές, τροφοδοτούμε και όλη την περιοχή με αντίστοιχο καύσιμο.
1: Με πρώτη ύλη που έρχεται από τη Ρωσία.
2: Έχει περάσει μπροστά εδώ και πολύ καιρό, με περισσότερες ποσότητες πλέον, η Ρεβιθούσα για παράδειγμα και η Αλεξανδρούπολη, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά παραμένει μέσα.
1: Το οποίο
2: 40%.
1: Προέρχεται από πού, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι, από πού προέρχεται αυτό το
2: υγροποιημένο. Προέρχεται τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα την Αλγερία.
1: Ναι. Άρα είναι 60-40 η αναλογία.
2: 60-40
1: Πούτιν, 60 από τους άλλους.
2: Οι υπόλοιπες πηγές ακριβώς.
1: Τι λέει, θα το μειώσουμε αυτό το 40 ή θα το κρατήσουμε?
2: Υπάρχουν αποφάσεις που λένε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα πρέπει προς το τέλος, δηλαδή του 2027, αυτό να σταματήσει. Δηλαδή η απόφαση που υπάρχει ευρωπαϊκή τώρα, αν θα αποφασίσουν να μεταφέρουν πιο πίσω για να μην πιεστούν οι τιμές, οι οποίες αυτή την ώρα που μιλάμε πιέζονται αφόρητα, βρισκόμαστε σε επίπεδα 2022.

0: κυρίως το φυσικό αέριο, πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με όσους καταναλώνουν φυσικό αέριο, έχει να κάνει και με όσους ηλεκτροδοτούνται και είμαστε όλοι. Γιατί επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος και ήδη οι τιμές στη χονδρική είναι υψηλά. Να το πω πολύ απλά, ήμασταν κοντά στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα πριν από 6 μήνες, πλέον είμαστε στα 87 σήμερα, ήμασταν στα 60 πριν από 3 εβδομάδες.
1: Τώρα πρόκειται να
0: δεις πάμε για τα 100.
1: Ναι, τώρα πρόκειται να δεις τι γίνεται. Θα τα πω αμέσως μετά τις 8 και 30, μόλις γυρίσουμε. Yeah. Γιατί εσύ τώρα πρέπει να παίρνεις μέρος στις πολιτικές συζητήσεις, Νίκο. Εάν κρίνω από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έβγαλε τα ποιοτικά ο Ζαχαρίας Ζούπης, και θέλω να τα κουβεντιάσουμε καλά. Αύριο θα είσαι πρώτο τραπέζι στις 8 η ώρα, γιατί θα είναι εδώ και ο Ζαχαρίας, όπως θα κάνει ένα μικρό σχόλιο σήμερα μετά τις 9. Και ο Δημήτρης Βασιλιάδης με τη δική του μέτρηση. Όμως πια πρέπει να παίρνεις θέση, διότι ο Ζαχαρίας Ζούπης βγάζει αποτελέσματα στα ποιοτικά που λένε ότι πια το οικονομικό θέμα, η επιβίωση είναι επί της ουσίας το πολιτικό θέμα. Άρα πρέπει και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στα ανεπαρκή παράθυρα τα δημοσιογραφικά να τοποθετούνται πια σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, νομίζω.
0: Βέβαια. Αλλά δεν είναι
1: θα πω τι εννοώ, Δηλαδή πρέπει να μας πει ο Τσίπρας, να μας πει ο Ανδουλάκης, να μας πούν οι νεοδημοκράτες. Δηλαδή αυτό το μείγμα, ας πούμε, προμήθειας 60-40 είναι σύμφωνοι, θα το αλλάξουν όταν έρθουν? Γιατί ο λαός λέει δεν με νοιάζουν εμένα τα γεωπολιτικά, εμένα με νοιάζει να βγάλω το χειμώνα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε,
9: Κροματσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Τόσο από το ύψος της λεωφορού Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια ένα οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά. Σε ισχύ είναι απογορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα. Και έχω το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας. Είναι η μέση ταχύτητα στις λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισού και Κατεχάκη που όλο και μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Αυτό τουλάχιστον μας δίνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, είναι τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα που ήταν το 25 σε 17,36 το 26, μείον 16,1% μείωση ταχύτητας, που σημαίνει ακόμη πιο επιδεινούμενη κυκλοφορία. Η μέση ταχύτητα λοιπόν προς το κέντρο της Αθήνας εκεί διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα από 23,7, μείον 18,9. Οι τιμές, λέει η Καθημερινή, είναι σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση και με το 2024. Το λόγο έχει ο κύριος Κώλιο Μιχάλης. Καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας, και παράλληλα μου έστειλε ο Παναγιώτης τώρα πριν από 10 λεπτά μια φωτογραφία, διπλό λεωφορείο, αυτό που λέμε φυσαρμόνικα δηλαδή, με 15 άτομα τέτοια ώρα μέσα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί σημαίνει πολλά πράγματα, και ότι δεν μας εξυπηρετούν οι συγκοινωνίες και ότι είμαστε κολλημένοι με τα αυτοκίνητά μας, ενώ ναι. Και τα δύο νομίζω αυτά.
1: Ναι. Ευχαριστούμε για τη μαρτυρία του φίλου.
19: Βεβαίως. Έχουμε πολλή κίνηση και σήμερα υπό τον φόβο της βροχής βεβαίως. Προφανώς πολλή κίνηση κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματά της ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς είναι πιο δύσκολος από ό,τι περιμένετε λόγω συμβάντων, λόγω τροχιών συμβάντων. Και κυρίως όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη λεωφόρο Αθηνών, να ξέρετε, αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου θα ακινητοποιηθείτε. Η Θηβών έχει πολλά προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα από το Ήλιον προς το Περιστέρι, προς την Παναγή Τσαλδάρη δηλαδή. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της προς το Ψυχικό. Προσέξτε εκτός από την Κατεχάκη και την Κανελοπούλου που κατεβαίνει προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείο, γιατί λόγω συμβάντος υπάρχει μποτιλιάρισμα και εκεί. Και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά, κυρίως εδώ στο Νέο Φάληρο, Άρη.
1: Μάλιστα. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα του 25 σε 42,59 χιλιόμετρα ώρα. Αντιστοίχως, το διάστημα για το 2026, δηλαδή μείωση 17,4%. Και αντιστοίχως, μετρήθηκαν πολλά κομμάτια της λεωφόρου Κηφισού. Ορίστε.
19: Κηφισού, Κατεχάκη, μετρήθηκε, ναι, μου το έδειξε ο Γιώργος Ψάλτης το άρθρο, είναι εξαιρετικό της καθημερινής.
1: Ναι, ναι, δες το και εσύ. Είναι η δουλειά που κάνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά εδώ πρέπει να γίνει, πώς να το πω, αντίδραση. Αντίδραση δεν βλέπω. Αντίδραση ναι, δεν βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Σενάρια τύπου διόροφη λεωφόρος Κηφισού. Όχι εκείνο το άλλο. Θέλουν χρόνια. Εγώ λέω τώρα δεν είναι η στιγμή πάλι, απλώς ότι πρέπει να μελετηθούν ενδιάμεσες λύσεις που θα ανακουφίσουν, αν μπορούν να ανακουφίσουν, δεν το ξέρω, αλλά να δοκιμαστούν τουλάχιστον, μήπως και καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε, δεν είναι εύκολο, από το αυτοκίνητό μας. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά δεν βλέπω και αντίδραση.
19: Θα προσθεθεί, αναφέρεται και στο άρθρο της Καθημερινής, ναι, πολύ σωστά, θα προσθεθεί άλλο ένα 16%, άλλη μια επιβάρυνση της τάξης του 16%, τα προσεχή τρία χρόνια. Άλλο ένα 16. Είναι τεράστιο ποσοστό 16. Μην ακούγεται μικρό. Τεράστιο όμως. Ναι. Ένα 4, 5, 6% φαντάσου αλλάζει τελείως το κυκλοφοριακό χάρτη.
20: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αν εμπνέεσαι, ας πούμε, από την επικαιρότητα για να πεις τι μουσική να βάλω, τι τραγούδι να βάλω, παρακαλώ. Γεγονός είναι ότι χτύπησαν χθες οι καμπάνες.

0: Κάπου κάποιος είδε σύνθημα στον τοίχο κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι με το αλφα τον αρχικό αργυρός. Καλό δρόμο να έχετε αδέλφια, το υπόλοιπο δικό σας. Κύριε Φιλιππίδη, σε εσάς το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ πριν που διαβάζα από την καθημερινή της Δέσποινας Κόντι, και επειδή την έβλεπα χτες δίπλα μου στην καθημερινή να προσπαθεί να αναλύσει τα στοιχεία, είναι συγκλονιστική διαφορά από το 22 έως σήμερα. Με χειρότερο έτος δε, με μεγάλη διαφορά το 26. Το 26 έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, είναι βέβαιο αυτό, την εποχή της πολύ μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αυτό κι αν είναι παράδοξο μεγάλο, το οποίο είναι δύσκολο να αναλυθεί ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή η χώρα.
0: Ναι. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία, μου λένε τώρα τα εξής, ότι μου το γράφει ένας φίλος, ότι η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει υποδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2008 που οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν το αποκορύφωμα της χρήσης τους. Εννοώ τότε 2004-2008, εκείνη την περίοδο. Ναι.
1: Κάτι γίνεται, είναι ξεκάθαρο. Ναι.
0: Όπως επίσης διαπιστώνεται και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Εγώ εδώ υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η οδήγηση είναι μια ευχάριστη στιγμή αυτοσυγκέντρωσης. Δηλώνω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία. Άντε πες μου, ανέφαστο μέσο μαζικής μεταφοράς. Το δηλώνω, δεν κρύβομαι.
1: Ναι. Η μισή Αθήνα το έχει για αυτοσυγκέντρωση και γραφείο. Για να κάνει τηλέφωνα.
0: Μπράβο.
1: Στο Bluetooth.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Και ναι, αυτοσυγκέντρωση, μουσική και να πεις, ρε παιδί μου, χαλαρώνω λίγο μετά από 17 ώρες στο γραφείο.
1: Είναι καλό βέβαια ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ένα μέσο που αγαπάμε πάρα πολύ, για εσύ και εγώ, το ραδιόφωνο, έτσι, να αναπτύσσεται. Όχι να μειώνεται όπως συνέβαινε την
0: περίπτωση. Να πω τώρα που σιγά σιγά βαδίζω προς την ολοκλήρωση της καριέρας μου, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι διανύω το τελευταίο κομμάτι, ότι αν δεν είχαμε, ότι δεν θα έκανα ραδιοφωνική καριέρα αν δεν είχα το μποτιλιάρισμα. Πρέπει να το πω και αυτό. Πρέπει να το πω, να τα λέμε όλα. Να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πες, γιατί περιμένει ο κύριος Αλογοσκούφης. Λοιπόν, για πας, τι τιμές περιμένουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ώρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξέρουμε από το δελτίο και τη δήλωση χθεσινή Πιερακάκη του Παπασταύρου, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα δει και το έχει ανακοινώσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και Θάνος Πετραλιάς θα κάνουν τις ανακοινώσεις κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, περιμένουμε. Τι θα πούν?
0: Θα πάρει πρώτα την ευχή του Αρχιεπισκόπου ο υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν συνέβη. Και κοιτούσα τώρα πάντως τα ενημερωτικά που στέλνω από το Υπουργείο Ενέργειας. Τελευταίο που έχω, γιατί ήθελα να τσεκάρω πριν μιλήσουμε, είναι συνάντηση εντός ημέρας με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν μετά. Αλλά φαντάζομαι ότι θα παίξει το ρόλο του. Τώρα, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο την Πέμπτη κανονικά θα έβγαινε στο 1,85 από 1,75 στο τέλος περίοδου πέρσι και 1,11 12 μήνες πριν στις 15 Οκτωβρίου, θα μειωθεί η τιμή με 20 λεπτά επιδότηση από τα διελιστήρια, αυτό είναι κλειδωμένο, και κατά πάσα πιθανότητα άλλα 20 λεπτά από το ελληνικό προϋπολογισμό. Δηλαδή 40 λεπτά μάλλον θα δούμε το 1,45 ή το 1,50.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό γιατί τα διελιστήρια σταματούν την επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και βάζει 5 λεπτά, άρα για τους όσους μας ακούνε και πρέπει να τους ενδιαφέρει και έχουν αμόλυβδη ως καύσιμο στο αυτοκίνητό τους, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση, καθώς η επιδότηση συνολικά θα μειωθεί από τα 10 λεπτά στα 5 λεπτά, θα είναι πλέον αμιγώς κρατική. Στο πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει η ενίσχυση κανονικά στα 20 λεπτά, όπως είχε ανακοινωθεί και πριν από 15 μέρες. 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα διελιστήρια. Γενικά τα διελιστήρια θα δώσουν και μεγάλη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και η προτίμησή τους είναι να παραμείνει η επιδότηση δική τους στο ντίζελ. Με αυτόν τον τρόπο για τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό θα εξετάζεται και προφανώς θα αναλυώνεται σε τέτοια.
0: Ωραία. Τώρα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι καλή κυβέρνηση, είναι κακή κυβέρνηση, μπορεί να δώσει κι άλλα, γιατί θα σε χρειαστούμε μετά να πάρεις μέρος λίγο στην κουβέντα που θα έχω μετά τις 9 και θα την αναλύσω αύριο 8 με 9.
1: Έγινε.
0: Αλλά δώσ' μου μια γεύση. Δώσ' μια γεύση. Δεν είναι καλή η κυβέρνηση σε σχέση με. Επειδή τώρα εμφανίζονται στα παράθυρα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε αντίθετα πράγματα. Ρε παιδί μου, ότι σε άλλα κράτη άκουγα το πρωί την κυρία συνάδελφο που είμαστε μαζί στα παράθυρα, λύσανε το πρόβλημα της ακρίβειας. Το λύσανε. Η Κύπρος το λύσε. Το λύσε.
1: Όχι. Όποιος διαβάσει σήμερα, ας μπουν μέσα στην εφημερίδα, στον πολίτη. Εγώ μπαίνω τα πρωινά, στο Φιλελεύθερο. Η συζήτηση είναι ότι είναι πολύ μικρή επιδότηση ο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο δεν θα βγει εκεί στην 1η Νοεμβρίου, αλλά λόγω ψήφου ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μάξης Κεραυνός, θα το βγάλει γύρω στις 20 του μηνός και θα είναι αυξημένο, γιατί θα βγει με τιμή κοντά στο 1,67-1,70. 1,67 με 1,70 θα βγει.
0: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και εμείς πάμε και εμείς μιλάμε για 1,45 με 1,50. Στην αμόλυβη πράγματι είναι φθηνότερη, αλλά εκεί είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι μια επιλογή που έχουν κάνει τα 70 λεπτά που έχουμε εμείς να το έχουν αυτοί σε χαμηλότερο επίπεδο, μπορείς ως τα 35 αν δημοσιονομικά κρίνεις ότι το αντέχεις. Αν για παράδειγμα η Ελλάδα το επέλεγε, θα έπρεπε να κόψει κάτι άλλο ή να φορολογήσει κάτι άλλο. Μάλιστα. Όταν το λέμε, θα πρέπει να λέμε και το ισοδύναμα.
0: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν λέω ότι τώρα πρέπει να γίνονται ειδικές ερωτήσεις στα παράθυρα και όχι γενικόλαγα πράγματα. Αλλά τώρα τρέχα γύρευε. Λοιπόν, Νίκο, μετά τις 9 συνεχίζουμε. Παίρνω μόνο τον Μπιλάκο, μου λέει καλημέρα Άρη. Πώς όμως μου λέει θα ακούγαμε την εκπομπή σου αν πηγαίναμε τα μέσα μεταφοράς που το μετρό δεν έχει σήμα ίντερνετ εδώ και 25 χρόνια. Γεια σου φίλε μου Βασίλη από τον Πειραιά. Καλημέρα αδελφέ, να είσαι καλά. Κύριε Λογοσκούφη, ο κύριος Γιώργος Λογοσκούφης, ομότιμος καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλή σας μέρα για πρώτα σάλτε.
0: Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση στην πρόσκλησή μας. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι παίχει η Γαλλία στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, τι συμβαίνει στην Ευρώπη?
2: Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική αναταραχή, η οποία έχει οδηγήσει σε δημοσιονομικά διέξοδα, διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός ο οποίος να είναι έτσι αξιόπιστος και να ελέγχεται κάπως το χρέος. Το γαλλικό χρέος, θα σας θυμίσω, είναι περίπου δεκαπλάσιο από ό,τι ήταν το ελληνικό την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή είναι κάπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και αυξάνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε φέτος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 350 δισεκατομμύρια, που ήταν όσο ήταν το σύνολο του ελληνικού χρέους στην κρίση του 2010. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν οι αγορές αμφισβητούν την δυνατότητα της Γαλλίας να εξυπηρετήσει ή να ελέγξει το χρέος της, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για την Ευρώπη ολόκληρη και βέβαια και για μας, για όλους.
0: Αν εκραγεί η οικονομία της Γαλλίας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα μείνει αλόβητος κανείς, έτσι.
2: Κανείς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες, όπως φαίνονται στα CDS, δεν είναι πάρα πολύ ψηλές, αλλά έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της πολιτικής, του πολιτικού αδιεξόδου που υπάρχει στη Γαλλία, λόγω των κινητοποιήσεων των κοινωνικών. Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ, ας πούμε, δημοσιονομικής αξιοπιστίας από τη μία και κοινωνικών απαιτήσεων των Γάλλων από την άλλη. Οι προσαρμογές που χρειάζονται είναι πολύ μεγάλες και κοινωνικά πάρα πολύ επώδυνες. Οπότε τα έχουμε ζήσει και εμείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Γαλλία με πολύ μεγάλη προσοχή, το τι θα γίνει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Οι κίνδυνοι θα είναι μαζί μας για κάποιο διάστημα.
0: Έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα προσπάθειες μεταρρυθμίσεως, ας πούμε, του ασφαλιστικού στη Γαλλία, ναι. Που καταλήγει στο ότι, ναι. ότι ούτε καν το συζητούν. Δεν μπορούν να το θέσουν καν το θέμα. Και αμέσως υπάρχει αντίδραση.
2: Ναι. Υπάρχει στη Γαλλία μια σύγκρουση που υπάρχει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Στην ουσία μεταξύ γενεών, δηλαδή των συνταξιούχων από τη μία και από την άλλη των νέων. Οι νέοι θέλουν επενδύσεις, θέλουν να πάνε για την εκπαίδευση. Οι συνταξιούχοι θέλουν να προστατεύσουν τις συντάξεις τους. Αυτή η σύγκρουση είναι κατά βάση μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση μεταξύ γενεών και βέβαια έχει πολιτικές προεκτάσεις.
0: Ναι. Τώρα και ποιος θα πάρει εκεί τις αποφάσεις, τις δύσκολες.
2: Ναι, αυτό είναι τώρα το τι θα γίνει στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα γίνει στις εκλογές. Και κυρίως το πώς θα συμπεριφερθεί μετεκλογικά ή όποιος εκλεγεί ή όποια εκλεγεί πρόεδρος, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Κατά τα άλλα, πώς την κρίνετε την Ευρώπη, κύριε Λογοσκούφη?
2: Εντάξει, η Ευρώπη περνάει και αυτή μια κρίση κοινωνική στην ουσία, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ γενεών, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ πλουσίων και λιγότερο πλουσίων, που έχει να κάνει με τα διέξοδα της μεσαίας τάξης. Θα τα βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το είδαμε και το βλέπουμε και στη Γερμανία, για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Καταρχάς πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή μέσω εκλογών και πολιτικών αποφάσεων στην κάθε χώρα, και σε δεύτερη φάση μέσω ευρωπαϊκών πολιτικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, γιατί αν στις διάφορες χώρες δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να λυθούν τα προβλήματα, ξέρετε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ μικρός, δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών κατά κύριο λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ροσκουφή. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ, κύριε Ροσκουφή.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως μου λέει μια φίλη μας, η Κέλλη, ασφαλιστική σύμβουλος, θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά στα βόρεια προάστια που κατοικώ μας έχουν ξεχάσει εντελώς. Εάν πάρω ένα μέσον από τον Άγιο Στέφανο, ας πούμε προς την Αγία Παρασκευή, θέλω κοντά στις 2 ώρες με 3 διαφορετικά μέσα. Λέω λοιπόν πολλές φορές ότι ναι, πράγματι δεν έχουμε οργανωμένη συγκοινωνία αστική με ό,τι διαθέσιμο μέσο υπάρχει, διότι έχουμε στενούς δρόμους και δεν χωράνε και τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα. Άρα αν θέλουμε να επενδύσουμε στη δημόσια μαζική μεταφορά, θα πρέπει να δώσουμε χώρο στα λεωφορεία, να δώσουμε χώρο, δηλαδή σε βαθμό, πολύ σημαντικά το λέω, σε βαθμό που δεν θα χωράει να περάσει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, θα μου πεις, δεν γίνονται αυτές οι παλαβομάρες σου, Άρη? Πιθανώς να μην γίνονται παλαβομάρες, αλλά ή να είναι παλαβομάρες αυτά που λέω, αλλά όταν λέω ότι υπάρχουν πρωτεύουσες στις οποίες υπάρχει σοβαρή δημόσια συγκοινωνία, είναι γιατί έχει επί της ουσίας προτεραιότητα. Πώς έχει προτεραιότητα? Επειδή είναι καλή η συγκοινωνία, δεν την προτιμάνε οι πολίτες και δεν παίρνουν το αυτοκίνητό τους, και αν έχουν αυτοκίνητο. Γιατί υπάρχουν πόλεις που δεν χρειάζεται, υπάρχουν πόλεις και κράτη που δεν χρειάζεσαι να έχεις αυτοκίνητο. Κάνεις τη δουλειά σου με τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς. Μου λέει, ας πούμε, ο φίλος Βαγγέλης από τη Βέρνη, Άρη, γιατί δεν βάζουν διόδια στη λεωφόρο Κηφισού και λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω? Φίλε, τα έχουμε πει αυτά και έχουμε φάει ξύλο. Έχω πει ότι θα έπρεπε να κατασκευαστεί από την αρχή η λεωφόρος Κηφισού, να μπουν όπως ακριβώς να είναι η Αττική Οδός, δηλαδή να υπάρχει, να μπαίνεις με διόδια, αλλά ταυτόχρονος να δοκιμάσουμε ακριβώς αυτό που λες, το πάνω κάτω τα λεωφορεία, με γραμμές που να ανοίγονται ακτινοτά και να πηγαίνει ο καθής στον προορισμό του, αφού κατέβει όμως τη λεωφόρο Κηφισού ή την ανέβει με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Αποκλειστική λωρίδα μόνο για το λεωφορείο, δεν θα μπαίνει καν το ταξί μέσα. Μόνο τα λεωφορεία θα ανεβοκατεβαίνουν. Θα είναι ένα πράγμα, θα είναι σαν να υπάρχεις μέχρι να κατασκευάσουμε τα διόροφα και τα τριόροφα και να ανοίξουμε να κάνουμε που είναι, θέλουν χρόνια. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν με κάποια έργα που θα γίνουν γρήγορα, να δοκιμάσουμε να δώσουμε μία λωρίδα ανόδου, μία λωρίδα καθόδου αποκλειστικά στα λεωφορεία. Να το δοκιμάσουμε, ρε φίλε, να το δοκιμάσουμε. Να δούμε, μπορεί να είναι βλακία όλο αυτό. Αλλά από το να μποτιλιάρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην μπορείς να περπατήσεις τη λεωφόρο Κηφισού παρά μόνο τις βραδινές ώρες να έχεις μια κάποια ταχύτητα, ή τις πολύ πρωινές που κατεβαίνω εγώ, που κατεβαίνω 5 ώρα. Οκ, 5 ώρα είναι μια χαρά ο δρόμος. Είμαστε όλοι εκεί φορτηγατσίδες, είναι οι λαϊκές κτλ. Και πάμε στη δουλειά μας. Μετά κόλαση. Βέβαια, οποιοδήποτε στραβή γίνει και εκείνη την ώρα ακόμη, ένα τρακάρισμα, να βγει ένα φορτηγό από το δρόμο. Τελειώσαμε. Μείναμε εκεί. Θα κάνει εκπομπή ο ψάλτης μέχρι να κατέβω εγώ. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος. Τρία απλά βήματα μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σφίνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν σε ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Περισσότερα στο Σφίνθεσης.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Σφίνθεσης. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Και κλείνω με τον Τίμο Χριστοδουλόπουλο. Ποιος είναι ο Τίμος? Θα τον γνωρίσετε τώρα. Είναι ένας φίλος μας της μεγάλης πρωινής παρέας που απλώνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μου έγραψε στις 18 Μαρτίου του 2026 περιγράφοντας τη Βιέννη, επειδή εκείνη την ημέρα μιλούσα για την πρωτεύουσα της Αυστρίας.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
18: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
19: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμε.
18: Άσε ρε!
19: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
20: Τι ήταν αυτό?
21: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
18: Φοβάμαι.
21: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
19: Να το, το βρήκαμε πια.
21: Μπράβο.
22: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
23: Συνεργασία.
22: Μυστήριο. Δράση.
23: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
22: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
23: Συνεργάσου με την παρέα σου.
22: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
23: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
22: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
25: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
26: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
25: Σκέψου, πράκτικα.
27: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
28: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
29: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
30: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
31: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
32: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
27: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
33: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
34: Για το σπίτι του μέλλοντος.
35: Για τον αγρότη του σήμερα.
34: Για τον εργολάβο του τώρα.
35: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
34: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
35: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
34: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
35: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
34: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 ή 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
35: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σας καλημερίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε την αγάπη μας παντού. Καλημέρα από το Δυτικά FM. Καλημέρα από τη Δήμητρα Λαοπόδη και τον Γιώργο τον Κατσούλη. Ο Γιώργος ο Κατσούλης, ο οποίος είναι εδώ έτσι πανέτοιμος στη θέση του. Πλατιά χαμόγελα, ένα πράγμα. Σαν τον Τζόκερ είναι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί τι μας βρήκε. Σήμερα έχω την εντολή από τον κύριο Κατσούλη να κάνω. Λέει ότι δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ. Τίποτα, παιδιά, δηλαδή. Θα στείλετε εσείς καλημέρες, γιατί εδώ είναι ο Κατσούλης ακριβώς απέναντι. Μην νομίζετε εσείς ότι θα τη γλιτώναμε από τον Κατσούλη. Απλά δεν ξέρω τι το βρήκε σήμερα και δεν μπορώ να το καθορίσω αυτό που έχει το παιδί μας σήμερα. Δεν έχεις όρεξη, δηλαδή βαριέσαι ένα πράγμα, κάτι. Όχι, παιδιά, θέλει να πει και ύπνο και κάνει και έτσι καιρός. Τραγική η κατάστασή μας. Βλέπεις, Αγγελικούλα, που δεν έρχεσαι από την Αθήνα εδώ να σε κεράσουμε το καφεδάκι μας, να τα πούμε από κοντά. Να δεις και τον Κατσούλη του κάνει παρέα εδώ, πας και ανοίξει το μάτι του. Δηλαδή τραγική η κατάστασή μας. Πώς θα πάμε σήμερα 2 ώρες με τον Κατσούλη έτσι, ήθελα να ξέρα. Θα σπιντάρει, λέει, βάλε ένα τέτοιο. Θυμάσαι, υπάρχει ένα τραγούδι τέτοιο που ξεκινάει, δεν το θυμάμαι πώς το λένε, αλλά υπάρχει έτσι που ξεκινάει με τη μηχανή το βρουμ. Και μετά σπιντάρει, γκαζάρει, καλά, καλά. Τα κάψει λίγο, περιμένετε, θα δείτε τώρα. Μέχρι να πάρει μπροστά είναι. Καλημερούδια σας, μέχρι να πάρει ο Κατσούλης μπροστά, ας πάρουμε εμείς, γιατί δεν ξέρετε τι μας βρίσκει. Ρίξτε ένα τέντομα. Κατσούλη, ρίξτε ένα τέντομα τώρα να συνέρθεις. Και φυσικά εμείς την πρώτη μας γουλιά καφέ την έχουμε πιει. Πάμε για τη δεύτερη τώρα γουλιά καφέ. Να το, γεια μας. Δεν λένε με τον καφέ, λέει υγεία. Εγώ θα πω, παιδιά, γεια μας με τον καφέ. Διότι με το που κατεβαίνει η πρώτη γουλιά καφέ, ας πούμε, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, και αρχίζει και ανοίγει το μάτι και φτιάχνει τη διάθεσή σου, ευχαριστείς πάρα πολύ τη φίλη σου τη Βέτα που στον έχει έτοιμο τον καφέ εκεί στο PS Cafe Bakery. Περνάς εσύ, το παίρνεις έτοιμο, έρχεσαι εδώ, βγαίνεις στον αέρα και είσαι τζίτζι ένα πράγμα. Πώς το βλέπεις κι εσύ? Έτσι, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, να πίνουμε το καφεδάκι μας μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα στις φίλους και τις φίλες μας εδώ, την αγάπη μας, την Κλειό, την Πατρούλα, την Αγγελικούλα. Αχα, Αγγελικούλα Ζάχαρη, Αγγελικούλα Μέλη, ένα πράγμα. Βάζουμε τη μέρα μας μπροστά, σπιντάρουμε για να ξυπνήσουμε, διότι έχουμε να πενθήσουμε κιόλας σήμερα. Θα μας φύγει η Κέμπερλεϊ. Είδες την έφαγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή φοβερό. 4, 5, 8 ξαδέρφη σου δηλαδή. Τι να πω, τι να πω. Καλά, τελικώς τι ήταν? Ήταν οικογένεια με τον Τραμπ, λέει, ή απλά έβγαινε dating, καθώς είπε? Και ένα κονέ είχαν. Ναι, αλλά κοίτα που την έφερε το κονέ. Τι να πεις, με το γιο του Τραμπ, ας πούμε. Δεν είσαι και με το γιο ό,τι να είναι. Δεν είσαι και έτσι μακριά από την οικογένεια. Κάπου κοντά είσαι στην οικογένεια. Οπότε εσείς πάρτε βαθιά ανάσα να δούμε πώς θα βγάλουμε αυτόν τον καημό πέρα, πώς θα τον περάσουμε αυτόν τον καημό μοναχά. Λέτε να βάλω του πουπούι, πουπούι, πουπούι, πουπούι, το ξηρομερίτικο. Ένα. Θα ντυθώ αύριο στα μαύρα, δεν μπορούσα σήμερα, ήταν μέχρι να το χωνέψω. Αύριο θα είμαι κατή μαύρο ένα πράγμα. Μη σας πω, θα βάλω και την πλερέζα, λέει ο Γιώργος. Μη μου ήρθεις, λέει, χωρίς πλερέζα. Βρε να μην το σκεφτώ σήμερα, ξεκινήσω την εκπομπή με ένα πουπούι τέτοιο αύριο. Φαντάζομαι μπορώ και αύριο. Τρίτη και 13, να τις κάνουν τέτοια νύλα της κοπέλας, δεν πρόκειται, το ξεχάσει ποτέ το Τρίτη και 13. Εμείς δεν τιμάμε την Παρασκευή και 13 μοναχά στην Ελλάδα. Έχουμε και το Τρίτη και 13, οπότε αυτή η ημερομηνία δεν ξεχνιέται εύκολα. Λοιπόν, τι λέγαμε, ποιοι είστε ήδη στη δουλειά, ξεκινήσατε, μας παρακολουθείτε, μας ακούτε. Δυτικά FM 92,8, www.dytikafm.gr. Και τώρα μπαίνετε και στο Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντη. Και πολύ απλά μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας εδώ για να ξέρετε τι θα σας βρει δηλαδή. Επίσης έχω να σας πω ότι αυτά τα 5 λεπτάκια ακόμα στο κρεβάτι και άντε άλλα 5 λεπτάκια, ξεχάστε τα, μπρος. Άντε να βάλουμε τη μέρα μας μπροστά. Βάλετε κανένα χαρούμενο τραγουδάκι εσύ, βρε παιδί μου, να μας φτιάξει τη διάθεση. Βάζεις κάτι, κλάψεις πρωί πρωί δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δώσε μας ένα πάτημα να ξυπνήσουμε. Μην βγείτε με γυαλιά ηλίου σήμερα, αόματος στη συνέχεια, γιατί έχει μια χαζοσυννεφιά, θα βγάζει, λέει, ήλιο κατά διαστήματα, αλλά μην ξεγελιέστε, εκτός πια κι αν είναι ύφος και στυλ. Βάζετε το γυαλάκι σας στο ωραίο αρσενική θηλυκή και έτσι βγαίνετε έξω με το δικό σας το ύφος και το στυλ. Αφροδιτούλα, Αφροδιτούλα Ζάχαρη και εσύ, καλημέρα Αφροδιτούλα, εκεί επάνω στο ξηρόμερο, στην Αφροδίτη την Μπουμπούλη, να στείλουμε τις καλημέρες μας
στην Κατούνα, στην Κονοπίνα, στον πρόδρομο παρακάτω, δηλαδή σε εσάς εκεί δίπλα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο το ξηρόμερο εδώ από το Αγρίνιο. Ο καφές είναι απαραίτητος, με καλή μουσική και πιο καλή παρέα, όπως σας έλεγα πριν. Είναι μάνα μου δηλαδή. Και το PS Cafe Bakery σας περιμένει εκεί στη Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, και για να τον απολαύσετε και για να τον πάρετε στο χέρι σας πακέτο και για να πάρετε το ψωμάκι της ημέρας. Μην ξεχνάτε να το βάλετε στο τραπέζι σας και φυσικά να γευτείτε όλα αυτά τα υπέροχα εδέσματα φρεσκότατα που μπορεί να διαθέτει. Και επειδή σήμερα είναι Τετάρτη και κάποιοι μπορεί να νηστεύετε, αν δεν νηστεύετε πάτε κατευθείαν για τη ρόπιτα γωνία, χωριάτικη τη ρόπιτα, έτσι με το φύλλο το σπιτικό, ή αλλιώς χτυπάτε μια χορτόπιτα νηστίσιμη έτσι για το καλό. Συ Κατσούλη, θέλεις να παραγγείλω κάτι τώρα που γυρίζει δηλαδή? Όχι, είναι σεμνό και ταπεινό αυτό το παιδί. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε εσείς ομορφιές μου καμαρωτές ότι μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί ζωντανά εδώ με το δικό μας το ύφος, το δικό μας το στυλ, την καλή μας τη διάθεση, θα ψάχνουμε να βρούμε τους φίλους μας. Όχι, φίλοι μας είναι εδώ. Αυτό που πρέπει να μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας είναι ομπρέλα. Καλύτερα να ξεχάσετε τα γυαλιά ηλίου και να μην σας πιάσει η βροχή στη μέση του δρόμου και ψάχνετε που θα κρυφτείτε, χειρότερα από μένα χτες που τελικά με κεράσανε και μια ομπρέλα. Α, δεν μπορώ να πω. Α, δεν μπορώ να πω. Και είναι και μια ωραία ομπρελίτσα σε ένα ωραίο λιλά χρώμα. Οπότε καταλαβαίνετε. Όχι, θα την επιστρέψω. Δεν την κρατάμε την ομπρέλα. Θα την επιστρέψω. Μπορεί να την ξαχρειαστώ, δεν ξέρετε κιόλας. Ομπρελίτσα σήμερα, μποτάκι έτσι κλειστό παπουτσάκι για να μην σας κλάψει η μάνα σας. Διότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο καιρός. Μάλλον προς τα πάει να πλακώσει πάλι η βροχούλα. Και επειδή έχουμε να πούμε πολλά, σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος και είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Αυτά είναι πρότυπο. Εμείς έχουμε τον Κατσούλη εδώ, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Καλημέρα Δήμητρα από τη βροχερή Ναύπακτο, λέει ο Ανδρέας ο Γκλαβάς. Καλημέρα Αντρίκο, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία η Ναύπακτος βροχερή, πάντα μου άρεσαν αυτά τα μέρη που έχουν κοντά θάλασσα και έτσι, και έχουν και το κάστρο του στο λιμάνι της Ναυπάκτου, να πω. Αποπνέει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, ταξιδεύεις και σε άλλες εποχές. Καλημέρα στη Βασούλα τη Μάλκου που μας παρακολουθεί τώρα. Α, ναι, εδώ σήμερα τιμούν τον Κρίστοφερ Κολόμπους, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικανική Ήπειρο. Είναι δημόσια εργία εκεί. Και γιατί δεν το κάνανε σήμερα στην Κέμπερλι και το κάνανε άλλη μέρα? Μας παραξένεψε όλο αυτό. Που λέτε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, λέει, η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Γερμανία έχουμε πάει εμείς. Έχουμε πάει, Πού έχουμε πάει, Μπερλίν, ας πούμε. First we take Manhattan, then we take Berlin, ένα πράγμα. Να σου πω, ένα Manhattan downtown δεν θα ήταν άσχημα, τι λες κι εσύ? Όχι, λέει, αυτή την περίοδο με Τραμπ εκεί, λέει, και να θρυνείς και την Κίμπερλι. Ποιος ξέρει τι μπορεί να σε βρει. Εσύ μπορείς να το χωνέψεις τώρα αυτό που τους κάνει της κοπέλας? Όχι, εγώ στενοχωρήθηκα. Βγήκαν βέβαια κάποιοι και είπαν ότι τις την πέφτουν επειδή είναι γυναίκα και εκείνα και τα άλλα. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι είναι έτσι. Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ρατσισμός σε αυτό το επίπεδο. Γιατί η Κίμπερλι φέρεται να είναι από αυτές τις κυρίες, τους χαρακτήρες τέλος πάντων, να το πάμε στο επίπεδο της γυναίκας, αυτούς τους χαρακτήρες που πάρα πολύ εύκολα θα παίρναγε από το μυαλό της, δεν μου κάνεις εσύ next το επόμενος με οποιοδήποτε τρόπο σε μια κυβέρνηση. Αυτή δεν ήταν η που τα έλεγε και βγήκε στη φόρα και μετά αρχίσαν εκείνα τα ωραία και δεν το είπα για σας και δεν το κατάλαβα ο άλλος. Την καθάρισε ο αγαπημένος Ντόναλντ, δεν τα άρεσαν όλα αυτά τα ζορλίκια που του κοπάνισε Wall Street Journal, πώς τη λένε, και καταλαβαίνετε ότι τώρα το νούμερο 2, φυσικά εννοείται δεν θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα επειδή φεύγει η πρέσβυρα, υπάρχει άλλος να την αντικαταστήσει, αλλά σαν τον Τσούνις, τον Τζορ Τσούνις, κανένας, πες Γιώργο, να ανεβαίνει απάνω στην ορεινή αναυπακτία ο Τζορ Τσούνις και να έχουμε πνιγεί στα κουψίδια, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Αν τώρα Γιώργος ο ένας, Γιώργος και ο άλλος, Ελληνοαμερικάνικα, τώρα που χειρεύει η θέση, μπορώ να σας στείλω ένα Τζορ Τσούλες από εδώ, και μόνο που το λέμε έτσι πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Λέγε τώρα, θα πας να σε στείλουμε? Μπορώ να σε στείλω είναι το θέμα. Δεν είναι να μη σε στείλω. Πώς λένε, πώς λέγανε οι γιαγιάδες μας, άιντε να μη σε στείλω. Δηλαδή πήγαινε μοναχός σου να μη σε στείλω.
Α, είναι της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Θεοτόκου σήμερα στις Σλαβικές Ορθόδοξες χώρες. Όσο μην μπερδεύεστε, εμείς τιμάμε την Αγία Σκέπη. Άλλη μέρα. Βούλα, βουλάκι μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να δούμε τι γίνεται λιγουλάκι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ με τον καιρό. Όχι, λένε ο κόσμος. Μας πεις πρώτα μια καλημέρα και σε εμάς που είμαστε εδώ και υποστηρίζουμε την εκπομπή. Βεβαίως να σας την πω και να σας την πω και μέσα από την καλημέρα μου. Με πρώτους τους αδελφούς Αγγελή εδώ, που είναι η μεγάλη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που καθημερινά μας στέλνει καλημέρες και εμείς ανταποκρινόμαστε και ανταποδίδουμε τις καλημέρες σε όλο τον κόσμο που εργάζονται και στους αδελφούς Αγγελή, αλλά και εννοείται στους ιδιοκτήτες. Και έχουν συμπληρώσει, έχουν περάσει μάλλον τα 20 χρόνια που είναι στον κατασκευαστικό κλάδο και θα τους βρείτε στο καινούριο. Για νέες κατασκευές λοιπόν, οι ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες, υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις, μόνο αδελφοί Αγγελή. Πάτε μέχρι το καινούριο, στα καινούργια του στα γραφεία, θα πιείτε και το καφεδάκι σας. Μπορεί να σας πάρει και ώρα με τίποτα τσίπουρα, δεν αποκλείεται. Και 6944-527-623 στέλνουμε την καλημέρα μας. Όνειρο στρώμε εκεί που κάνει κούκου κούκου και ξυπνάτε έτσι όμορφο όταν χτυπάει το ρολόι σας. Και πώς να μην ξυπνήσετε όμορφο αφού έχετε κοιμηθεί επάνω σε ένα υπέροχο στρώμα από το Όνειρο Στρώμ, που είναι και εξουσιοδοτημένο εργοστάσιο από το Orion Strom. Καλημέρα στην Angie Georgakopoulou. Πολύ μου αρέσει το Angie, το πρόσεξε στο αμερικάνικο σήμερα. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα για το Όνειρο Στρώμ που είναι το εξουσιοδοτημένο, παρακαλώ, σημείο πώλησης. Πού άλλο να εμπιστευτείτε το κορμάκι σας, το ωραίο, το φιδίσιο, να το βάλετε σε ένα στρώμα τέτοιο, να σηκωθείτε με το κορμάκι ίσιο και ξεκούραστη το πρωί. Δεν θα βρείτε όμως μόνο αυτά στο Όνειρο Στρώμ. Όχι. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί και εγγύηση θα πάρετε για τα στρώματα. Και προσέξτε, θα τα πάρετε σε εργοστασιακές τιμές. Σημαντικό αυτό που σας λέω. Ακούστε και εμένα εδώ. Και φυσικά θα βρείτε κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά πράγματα σε αναβαθμισμό. Έκθεση για να τα ευχαριστηθείτε. Καναπέδες, κρεβατοκάμαρες, χαλάκια, κουρτίνες, ό,τι θέλετε, παιδιά. Μαξιλάρια, ανατομικά, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος, έτσι με το πλαντί του, το χαμόγελο σας περιμένει. Και καλέστε τον κιόλας για το ραντεβού σας. 2641-025-002. Και ξεκινάμε για τον καιρό από εδώ από τα Γρήνιο. Θέλουμε να ξέρουμε, όπως βλέπετε, τι γίνεται έξω, γιατί βέβαια δεν είναι εποχή για να κάνουμε πολλές μαγκές. Σκεφτείτε ότι ο Κατσούλης, ας πούμε, έχει φορέσει σήμερα μακριμάνικο. Ε, κύριε Κατσούλη, βέβαια υπάρχουν και άλλοι που φοράνε το κοντομάνικο, γιατί οι άνθρωποι ζεσταίνουν και καλά κάνουν και αντέχουν. Εμείς όμως τον Κατσούλη δεν τον έχουμε για τέτοια πράγματα. Ο απαπά τον προσέχουμε. Μεσολόγγι, Ναύπακτον, Φιλοχία, Βάλτος, όλα τα ορεινά χωριά την καλημέρα μας. Και κρατάμε το βλέμμα στον ουρανό, αλλά κρατάμε και καμιά ομπρέλα στο χέρι, παιδιά. Έχετε το νου σας. Βροχούλα, βροχή και σήμερα. Πω, αλλάζω επάγγελμα, πάω για τραγουδίστρια. 3-5 τρίχες έχω, Κατσούλη, λέει στο κεφάλι, θα φύγουν και αυτές. Γι' αυτό το κάνω, ρε παιδάκι μου, για να μην ταλαιπωρείσαι. Τρέχεις από εδώ και από εκεί και πας και κουρεύεσαι. Πώς λέμε, άντα κουρεύεσαι ένα πράγμα. Όχι, όχι. Θα τον δούμε και πιο αναλυτικά τον καιρό όμως. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Βροχούλα είπαμε και το νου σας. Και πάμε τώρα να δούμε τι λέει η συνείδηση. Νάτι, εδώ την έχω. Νάτι, νάτι, νάτι. Φρέσκια και λαχταριστή η συνείδηση. Να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των συναδέλφων που τους καλημερίζουμε κι αυτούς. Λοιπόν, ελιές καλαμώνετε λοακαρνανία, λείπουν οι εργάτες και οι βροχές. Ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή, αλλά οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατών γης προβληματίζουν τους παραγωγούς. Δήμος Ναυπακτίας, πώς θα ολοκληρωθεί το πράσινο σημείο, ζητά την επικαιροποίηση της όχι διαδρομή φύσης και πολιτισμού ετωλοακαρνανίας για την ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Στο επόμενο θέμα, πολύ ευχάριστο. Πανελλήνιο κύπελο στον Εμπεσό, η καρδιά του Αλεξίπτου του Πλαγιάς, από τις 16 έως και τις 18 Δεκάτου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Όχι 16, πώς έχει σήμερα, 14, σε δύο μέρες. 16 με 18 θα διεξαχθούν στον Εμπεσό οι αγώνες Αλεξίπτου του Πλαγιάς με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ ωραία, δυνατή εκδήλωση αυτή. Ελπίζω τώρα να μην τα χαλάσει ο καιρός. Μεσολόγγι, επιστημονικό συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου μετά από 41 χρόνια προσφοράς. Και στην Ένωση Αγρινίου συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την πρόβατο τροφία. Στα ευσυνείδητα κανονικά.

τον εκλέξει, θα τον άδειαζε τώρα ο Ανδρουλάκης και σε μια τόσο δύσκολη περίπτωση? Το ρίξαν όλοι παραπέρα, είναι προσωπικά λέει όλα αυτά, δεν είναι πώς το λένε με την κυρία Παπαδοπούλου. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Κάποιοι πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό συμπεριφορές και να μην είναι και ήρωνες γενικότερα, έτσι. Δεν τους βγει σε καλό στην πολιτική τους διαδρομή. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω να δούμε και κάποιες ειδήσεις από εδώ. Ένα πολύ σημαντικό εκκλησιαστικό γεγονός αυτή τη φορά για τη δική μας την πόλη. Έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα, κάπου στις 6.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Θα γίνει η υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Πόρτα Ήτισσας, που συνδέεται με την Ιερά Μονή Βύρων του Αγίου Όρους. Την εικόνα θα συνοδεύει ο γέροντας Χριστόφορος Σιβηρίτης, ενώ την υποδοχή θα την πραγματοποιήσει όπως πάντα ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας ο κύριος Δαμασκηνός. Η εικόνα θα μείνει μόνιμα στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, ενώ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πρόκειται να πραγματοποιηθούν και λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της. Γι' αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε έτσι με υπομονή στην Αγία Βαρβάρα και να προσκυνήσετε. Μεγάλη κουβέντα συνεχίζεται γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν εννοείται την τοπική κοινωνία, με επίκεντρο τις υποδομές και το περιβάλλον. Να πούμε επίσης ότι όσον αφορά το περιβάλλον καταγράφονται νέες παρεμβάσεις, προσέξτε πως θα σας το πω, γύρω από το σχέδιο Εύρυτος. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, ετοιμάζονται κινητοποιήσεις και μάλιστα εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις του σχεδιασμού στην περιοχή. Να πούμε ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει όλο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν αφορά μόνο τη δική μας την περιοχή, αφορά και το Καρπενήσι, αφορά και τις άλλες τις περιοχές γύρω γύρω. Θέλω να καλημερίσω εντωμεταξύ και εκεί την ορεινή Μακρινία, το Κεράσοβο, το Άνω Κεράσοβο, εκεί δεν γίνεται πολύ μεγάλη γιορτή του Κάστανου? Να με το συμπάθειο κάτι Κάστανα εκεί πάνω. Άντε παιδιά, νομίζω ότι στις επόμενες ημέρες είναι, θα το δω μπροστά μου έτσι στην ατζέντα και θα σας το πω και αυτό. Την καλημέρα μας ετοιμάζουν πολύ μεγάλη γιορτή, συγχαρητήρια να πούμε και στους ανθρώπους του χωριού που το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά το ζήτημα και γίνεται και μεγάλη γιορτή εκεί. Θα περάσετε καταπληκτικά όσοι πάτε. Αν αποφασίσετε βέβαια να μην πάτε στο Άνω Κεράσοβο και να διαβείτε μέχρι την ορεινή ναυπακτία το Σαββατοκύριακο, εκεί και εκεί κι αν έχουν γιορτή Κάστανου και τοπικά προϊόντα και γεύσεις και έθιμα της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι χρήσιμες αυτές οι εκδηλώσεις στα ορεινά χωριά. Στηρίζουν και τα ορεινά χωριά και την τοπική παραγωγή και συνδέουν και τους ανθρώπους με τον τόπο τους. Έτσι δεν το συζητάμε. Τι άλλο να πω, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Να θυμηθώ να σας δώσω και το τηλέφωνό μας. 2641-039-410-39-411 για να επικοινωνήσετε μαζί μας και ελάτε να χαμογελάσουμε και να κάνουμε την Τετάρτη μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, λοιπόν ο μήνας έχει 14, ακόμα πιο όμορφη και ακόμη πιο χαρούμενη.

0: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
1: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
0: Μα η λύση είναι μία.
1: Ποια?
0: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας

0: παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με Πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
5: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
4: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
5: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
5: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
6: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: Μόλις 9:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Φάγαμε ήδη το πρώτο μισάωρο σχεδόν της εκπομπής μας. Today News, τα νέα της ημέρας ακούτε. Φυσικά ακούτε Δυτικά FM 92,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά. Πληκτρολογήστε www.dytikafm.gr 2641 0394 10 και 39411. Είναι στη διάθεσή σας, όπως και στη διάθεσή μας τώρα τηλεφωνικά είναι η κυρία Βασιλική Σταυροπούλου, που είναι και πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ εδώ στη δική μας την περιοχή. Καλημέρα σας, κυρία Σταυροπούλου μου, και είναι και η δεύτερη θητεία σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Στο κράτες σας.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που είστε καλά και μακάρι όλος ο κόσμος, γιατί επιτελείτε και ένα κοινωνικό λειτουργήμα και εσείς και οι συνάδελφοί σας, και βλέπετε και αν βλέπετε πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι.
0: Και μπαίνετε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων για να σώσετε και να βοηθήσετε ανθρώπους. Όμως, αλήθεια, όταν έρχεται η ώρα για να σκεφτείτε τα δικά σας τα θέματα, γιατί ο καθένας από τους πολίτες που θα καλέσει το ΕΚΑΒ το καλεί για να πάει βόλτα, το καλεί να πάει στο νοσοκομείο και να σωθεί. Εσείς όμως, στις συνθήκες εργασίας που είστε, τι απαντάτε στον κόσμο, ας πούμε, που λέει δεν έχω ασθενοφόρο, δεν έχω κίνο, δεν έχω τάλο, και γκρινιάζει, και με το δίκαιο του δηλαδή? Γιατί και εσείς είστε μέρος του κοινωνικού συνόλου.
1: Εμείς όταν εργαζόμαστε ξεχνάμε τα προβλήματα τα δικά μας και ασχολούμαστε πάντα με τον πολίτη. Είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη με όλες τις δυσκολίες που έχει το επάγγελμά μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες.
0: Σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σταυροπούλου μου. Σε περιστατικά άπειρα, φαντάζομαι, πόσα χρόνια εργάζεστε εσείς στο ΕΚΑΒ, πώς είστε εκεί?
1: Εγώ έχω μπει στο 21ο έτος.
0: Τι λέτε, 21 ολόκληρα χρόνια, άρα προλάβατε 20... και το παλιό το νοσοκομείο και το νέο το νοσοκομείο.
1: Βεβαίως.
0: Και όλα αυτά, έτσι. Κάποιο γεγονός που μπορεί να σας έχει αποτυπωθεί στη μνήμη, ευχάριστο, δυσάριστο, έτσι με έναν τρόπο, που δίνετε τις περισσότερες σημασίες εσείς? Τι είναι αυτό που θυμάστε?
1: Πάρα πολλά περιστατικά. Είναι άπειρα τα περιστατικά. Εντάξει, τα πιο δύσκολα περιστατικά είναι τα τροχαία, είναι τα καρδιολογικά, ανακοπή, όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Τι να πρωτοθυμηθώ?
0: Αυτό πάντως που μου κάνει εντύπωση και μου το λένε και γιατροί, μου το λένε και άλλοι συνάδελφοί σας, και το θεωρώ σημαντικό, είναι, μου έλεγαν, ας πούμε, άνθρωποι από το βοήθεια στο σπίτι, ότι κάθε φορά που πήγαιναν ή πηγαίνουν, συνοδεύονται με ευχές, ιδιαιτέρως από τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Εσείς έχετε βιώσει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, ναι. Υπάρχει, ο κόσμος μας ευχαριστεί πάντα και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο για τον πολίτη.
0: Ναι, είναι σημαντικό, αλλά εσείς πώς καταφέρνετε να τα κάνετε αυτά χωρίς να έχετε και τον ανάλογο εξοπλισμό, ας πούμε, και να αντιμετωπίζετε και θέματα? Φτάνετε ως υπάλληλοι, ως κόσμος δηλαδή που εργάζεστε, τα ασθενοφόρα, τι γίνεται, πού είμαστε?
1: Πού είμαστε? Εμείς εδώ στο Αγρίνιο και γενικότερα στην Ατωλοκαρνανία, εγώ βέβαια θα μιλήσω για το Αγρίνιο και την αμφιλοχία που εκπροσωπώ, χρειαζόμαστε άμεσα προσωπικό.
0: Ναι.
1: Άμεσα. Έχουμε κάνει συνεχείς εκκλήσεις και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια να μας βοηθήσουν όσο αφορά το προσωπικό. Ακόμη επικουρικό προσωπικό δεν έχει έρθει στο Αγρίνιο. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις από προσωπικό.
0: Με πόσους ανθρώπους δουλεύετε δηλαδή τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή ενεργά άτομα είμαστε 37.
0: Μάλιστα. Ακούγεται έτσι κάπως ο αριθμός, αλλά είναι μικρός, ε?
1: Είναι μικρός ο αριθμός, γιατί ο νομός εδώ είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας. Mm-hmm. Είναι δυνατόν και καλύπτουμε όλο το νομό, γιατί και τα κέντρα υγείας υποστελεχωμένα είναι.
0: Βέβαια. Και εξυπηρετούνται από εσάς, ε?
1: Ναι, εξυπηρετούνται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα. Εξυπηρετούμε εμείς. Όσο αφορά τα αυτοκίνητα...
0: Πέστε το μας λίγο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν... Τα αυτοκίνητά μας είναι... με πάρα πολλά χιλιόμετρα, παθαίνουν αρκετές βλάβες, συνέχεια βλάβες, τα επισκευάζουμε, δεν έχουμε πάρει καινούργια αυτοκίνητα, περιμένουμε τώρα ένα πρόγραμμα που τρέχει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για 12 αυτοκίνητα, έχουν πει, βέβαια για όλη την
0: Δυτική Ελλάδα.
1: Τη Δυτική Ελλάδα. Προσπαθούμε πάντως. Με αυτά τα μέσα που διαθέτουμε προσπαθούμε.
0: Τώρα μισό λεπτάκι. Είδαμε μια εικόνα, εντάξει, έχουμε δει διάφορα. Έχουμε δει να χαλάει ασθενοφόρος, πούμε, και τον σπρώχνει να πάρει μπροστά. Και γενικότερα, ναι, και εδώ στη δική μας την περιοχή άπειρα προβλήματα. Τ' άλλο ήταν, ας πούμε, πόσους μήνες και δεν το είχαν φτιάξει κάποια χρόνια πριν. Αλλά εδώ είδε ένας υπάλληλος, ας πούμε, του Δήμου, είδε ο άνθρωπος ένα ασθενοφόρο, η πόρτα του οποίου έκλεινε με σύρτη. Και αυτό δείχνει, ένα λεπτό, δείχνει το φιλότιμο των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ, γιατί σου λέει έναν τρόπο που δεν μπορώ να το φτιάξω ή δεν ξέρω τι γίνεται. Ας βάλω εγώ το σύρτη μου, φύγει ο ασθενής έξω. Εδώ δείχνει, έρχονται στο φως διάφορα πράγματα. Καταρχάς, σε ποιον ανήκει αυτό το ασθενοφόρο?
1: Αυτό το ασθενοφόρο έχει παραχωρηθεί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αγρινίου για τις δευτερογενείς μεταφορές.
0: Ποιες είναι αυτές οι δευτερογενείς μεταφορές?
1: Οι δευτερογενείς μεταφορές είναι τα εξιτήρια από το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: κάποια ραντεβού, ό,τι μπορεί εξυπηρετεί. Όχι επίγοντα περιστατικά.
0: Ναι. Όμως και παρόλα...
1: Και αυτό,
0: ναι,
1: αφορά οι βλάβες και η επισκευή του ασθενοφόρου αφορά το νοσοκομείο.
0: Ξεκάθαρα, ενώ το ΕΚΑΒ ανήκει και αλλού, έτσι, να το λέμε και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, έχει παραχωρηθεί το ασθενοφόρο, το συγκεκριμένο ασθενοφόρο έχει παραχωρηθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Ναι, έχουμε εικόνα πότε παραχωρήθηκε αυτό, νομίζω είναι πολλών ετών.
1: Όχι,
0: πολλών ετών το ασθενοφόρο, όχι πολλών ετών παραχώρηση.
1: Το ασθενοφόρο, ναι, είναι πολλών ετών, όντως. Έχει παραχωρηθεί στο νοσοκομείο, νομίζω, γύρω στον 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Και παραχωρήθηκε από πού, από το Υπουργείο, αν ξέρετε βέβαια.
1: Αυτό παραχωρήθηκε από το ΕΚΑΒ.
0: Α, από το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, ΕΚΑΒ, λέει το ΕΚΑΒ, ας δώσω εγώ στο νοσοκομείο ένα ασθενοφόρο που δεν έχει, πώς το λένε, δεν κλείνει η πόρτα του να βάλουν και κανένα σύρτη, κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δεν αφορούν.
1: Όταν,
0: εσάς,
1: κοιτάξτε,
0: βέβαια, δεν
1: όταν...
0: αφορούν εσάς.
1: Όχι, όχι. Αυτό δεν αφορά εμάς. Το ασθενοφόρο αυτό το λειτουργούσαμε κάποια στιγμή εμείς. Μετά παραχωρήθηκε στο ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του νοσοκομείου η επισκευή του ασθενοφόρου τώρα.
0: Ναι, εδώ όμως έρχεται κάποιος και αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι πια να πας σε ένα ασθενοφόρο, του φτιάξει την πόρτα, την κλειδαριά να κλείνει.
1: Ναι,
0: τραγικό.
1: Αφορά το νοσοκομείο όμως, δεν αφορά.
0: Ναι, όχι,
1: το...
0: σε καμία περίπτωση δεν τα βάζουμε μαζί σας, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Θέλω όμως να σταθούμε λίγο και στο φιλότιμο των συναδέλφων σας. Είτε είναι οδηγοί του ΕΚΑΒ αυτοί, είτε είναι συνοδοί, όπως μπορεί να είστε κι εσείς, ας πούμε.
1: Εμείς,
0: ναι, πέστε μας.
1: Να διευκρινίσω κάτι, είμαστε πληρώματα ασθενοφόρου.
0: Έτσι,
1: και οι δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει στο ΕΚΑΒ, δεν είμαστε οδηγοί ή πληρώματα ασθενοφόρου.
0: Ναι, ναι, εγώ το λέω με την έννοια να καταλάβει ο κόσμος το πλήρωμα του ασθενοφόρου πώς λειτουργεί. Λοιπόν, πλήρωμα ασθενοφόρου, λοιπόν, και έρχεται η ώρα να πάτε για δουλειά.
1: Ναι.
0: Πότε, έτσι, είστε σίγουροι ότι δεν θα πάθει κάποια βλάβη, κάποιο ασθενοφόρο που είναι στα χέρια σας εκείνη την ώρα και μετακινήσετε, έχετε πάθει βλάβες, τι συμβαίνει πια? Γιατί φεύγετε και με ταχύτητα για να προλάβετε, έτσι.
1: Βεβαίως. Υπάρχει τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι,
1: που ελέγχει τα αυτοκίνητα κάθε μέρα.
0: Πιστοποιείται, δηλαδή.
1: Ναι. Ό,τι βλάβες υπάρχουν, όλες ενημερώνεται η τεχνική υπηρεσία και από εκεί και πέρα φτιάχνονται. Κάποια αυτοκίνητα που παθαίνουν βλάβες ακινητοποιούνται, πηγαίνουν στις αντιπροσωπείες, φτιάχνονται. Τα αυτοκίνητα που δουλεύουμε είναι ασφαλή, ελέγχονται. Είναι μεν παλιά αυτοκίνητα.
0: Πόσο
1: με πάρα
0: ετών?
1: Πολλά. Πόσων ετών τα αυτοκίνητα τα τελευταία? Είναι 2017, 2000, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Είναι και παραπίσω, δηλαδή, πάνω από 10 χρόνια.
1: Ναι, είναι και πιο πίσω.
0: Και
1: ναι,
0: η ζωή τους πόσο, λένε οι τεχνικοί, ότι είναι, πόσο μπορούν να κρατήσουν, ας πούμε, να είναι στα χέρια σας και στο πλήρωμα, στη διάθεσή τους, ή πρέπει να αλλάξουν?
1: Ή πρέπει να αλλάξουν, αυτό δεν το... Δεν μας το λέει εμάς κανείς πόσο πότε πρέπει να αλλάξουν.
0: Όχι, το λέω με την έννοια μήπως έχετε γνώση για τη ζωή που μπορεί να έχουν. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, αγαπημένη μου κυρία Σταυροπούλου, ότι κινδυνεύετε κι εσείς οι ίδιοι. Όταν ένα ασθενοφόρο είναι παλιό, με την έννοια αυτή, και θα έπρεπε το ελληνικό κράτος και το ΕΚΑΒ στο κάτω-κάτω της γραφής να δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην υγεία. Εσείς, ναι, πέστε μου.
1: Φυσικά και θα έπρεπε να δώσει μεγάλη, φυσικά και θα έπρεπε αυτά τα αυτοκίνητα όντως να έχουν αλλαχτεί. Ναι. Απλά εγώ δεν θέλω να πανικοβάλω τον κόσμο σήμερα. με ότι τα αυτοκίνητα ελέγχονται. Mm-hmm. Δεν είναι παλιά, έχουν πολλά χιλιόμετρα, δεν σημαίνει όμως ότι κινδυνεύει ο πολίτης που θα μπει μέσα.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό έτσι, χαίρομαι που το ακούω να το λέτε.
1: Ναι, το ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να έρθουν καινούργια, πρέπει να ανανεωθεί ο στόλος του ΕΚΑΒ, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Να ανανεωθεί ο στόλος του ΕΚΑΒ και μακάρι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως μας είπατε πριν, να εισακουστείτε, έτσι δεν το συζητάμε, και να έρθουν κάποια ασθενοφόρα εδώ. Έρχεται όμως η ώρα τώρα να μιλήσουμε λίγο για το προσωπικό, για ναι, τους ανθρώπους που είναι μέσα στα ασθενοφόρα. Έχετε ζητήσει να φανταστώ κόσμο, έτσι?
1: Άπειρες φορές.
0: Και?
1: Απλά μας λένε ότι θα έρθει προσωπικό, θα έρθει προσωπικό. Περιμένουμε βέβαια τώρα, μας έχουν ενημερώσει ότι πιθανότητα έχει ανοίξει μια για επικουρητικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και πιθανόν να έρθουν 5 άτομα. Βέβαια εμείς θέλουμε πάρα πολύ περισσότερα.
0: Πόσο θέλετε εσείς, πόσο ζητάτε, για να τσιγανάστε καλυμμένοι?
1: Όσο περισσότερα έρθουν τόσο καλύτερα.
0: Ναι,
1: είναι
0: καλά, ναι.
1: Δεν μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό,
0: ναι.
1: Γιατί και εδώ οι περισσότεροι συνάδελφοι, αν η μισή μπορώ να σας πω, ότι είναι άνω των 50, με πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας. Οπότε πρέπει να ανανεωθεί κάποια στιγμή και το προσωπικό.
0: Σίγουρα πρέπει να ανανεωθεί, και μάλιστα πολλές φορές που συζητούσα έτσι και με συναδέλφους σας, αντιμετωπίζετε και προβλήματα μειοσκελετικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι κομψά. Μπορώ.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Είναι μια δύσκολη δουλειά, έχει βάρος η δουλειά μας, οπότε μεγαλώνοντας αρχίζουν και τα προβλήματα.
0: Ξεγοφιαζόμαστε, μου είπε συγκεκριμένα, θέλω να σας το πω. Γιατί μου το είπε παλαιότερα ένας φίλος έτσι και στο ΕΚΑΒ, για να το καταλάβω έτσι πως το έλεγε ο καημένος,
1: ναι,
0: με το πρόβλημά του,
1: ναι,
0: μου λέγε ξεγοφιαζόμαστε, έτσι ακριβώς. Άρα να μην ανησυχεί καταρχάς ο κόσμος έξω.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: όχι.
0: Να το πούμε
1: όχι.
0: Μια φορά ακόμα,
1: όχι,
0: είναι σημαντικό
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Εμείς με υπευθυνότητα εργαζόμαστε στο ΕΚΑΒ, όλοι οι συνάδελφοι, και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Απλά λίγο να μας βοηθήσει και το κράτος, γενικότερα λίγο η υπηρεσία να προσπαθήσει με προσωπικό, με ασθενοφόρα, αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε κάτι άλλο.
0: Όχι, και καλά κάνετε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να ζητάνε τα πάντα από το ΕΚΑΒ την ώρα που είναι παλιά τα ασθενοφόρα, λιγότεροι άνθρωποι στο προσωπικό. Δεν γίνονται αυτά πράγματα, κάπου πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι λένε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πραγματικά
1: σας
0: το λέω, καλή δύναμη από καρδιάς, δηλαδή τι να πεις, γιατί τώρα να μην ξεγοφιάζεστε μόνο έτσι και να λέτε ρε παιδάκι μου δεν έχουμε και τα ασθενοφόρα που πρέπει για να τρέχουμε. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίων. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφθείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Να καλημέρισουμε και το κατάστημά μας, το Νταμ, που μας δίνει, που μας φροντίζει, που μας περιποιείται, έτσι για να είμαστε όμορφες, για να είμαστε περιποιημένες εμείς οι γυναίκες, και γιατί το στυλ είναι προσωπική υπόθεση κάθε κυρίας, νεότερης ή ψηλότερης, έτσι δεν το έχετε στο κεφάλι σας αυτό. Νταμ λοιπόν, γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες, εδώ στο Αγρίνιο, είναι στη Γιώτα στα οίκου 6. Είναι σύγχρονα γυναικεία ρούχα με άποψη, τσάντες που ξεχωρίζουν, που λέω, για το design τους και φυσικά την ποιότητά τους, με αξεσουάρ που θα ολοκληρώσετε κάθε look σας, με ρουχαλάκια από εδώ, φθινόπωρο 2006 και 2026-2027 χειμώνας, και πραγματικά πιστέψτε με, θα ξεχωρίζετε από μακριά με τα ρούχα στο Νταμ. Γιώτα στα οίκου 6, θυμηθείτε το και αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο θεματάκι μας.

Θα δούμε τώρα τι γίνεται με την κακοκαιρία που χτυπάει τέλος πάντων τη χώρα, ιδιαίτερα στην Αττική. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έχει φτάσει από τη γειτονική Ιταλία. Πρόκειται να συνεχίσει να επηρεάζει και σήμερα την Ελλάδα με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χάλαζο πτώσεις, έτσι, αλλά και πολύ πολύ ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές. Βέβαια να πούμε ότι από την Δυτική Ελλάδα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μας ενημερώνουν ότι έρχονται σε αυτό το 48ωρο, έχουμε ακόμα μια μέρα μπροστά μας σήμερα κιόλας, ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας εδώ με πολλές βροχές, με πολύ έντονο τον αέρα. Και φυσικά στη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιωνίου, στο δικό μας το νομό, την Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, την Ηλία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και σήμερα, με τα τοπικά ύψη να μπορούν να φτάσουν τα 50 με τα 70 μιλιμέτρ, καλά τα λέω αυτά, Γεωργάκη μου. Παρότι σε αρκετές από αυτές τις περιοχές, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, οι ποσότητες υπολείπονται της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης, δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια εφόσον εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, και είδαμε τι έγινε και στη Βόνιτσα αλλά και στο Βάλτο και στο Ξηρόμερο. Να έχετε λοιπόν το νου σας, σήμερα επίσης βγάζει βροχούλες και θα δούμε μετά σιγά σιγά στρώνει ο καιρός.

Ερχόμαστε εδώ στο Αγρίνιο να δούμε τι γίνεται και με την ελεγχόμενη στάθμευση. Ο Δήμος από την πλευρά του ενημερώνει, λέει, τους δημότες και τους επισκέπτες του Αγρινίου ότι η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πια διαθέσιμη. Για τη σύνδεσή τους στο ανανεωμένο περιβάλλον της εφαρμογής, οι χρήστες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εκ νέου είσοδο, μετά την εγκατάσταση βέβαια της ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της μετάβασης στην νέα έκδοση βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διευθέτηση ζητήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Τώρα, για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στις συναλλαγές, οι χρήστες καλούνται να μην προχωρούν προσωρινά σε ανανέωση υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών προγραμματίζεται το αργότερο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ ο Δήμος Αγρινίου θα ενημερώσει τους χρήστες με νεότερη ανακοίνωση για την πλήρη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων λειτουργιών. Η αναβάθμιση, λέει εδώ, της εφαρμογής εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Και τότε γιατί τους ενημερώνουν? Γιατί δεν κάνουν κάτι ολοκληρωμένο και όταν έρθει η ώρα να το ανακοινώσουν? Γιατί το κάνουν σταδιακά? Τέλος πάντων, ο Δήμος Αγρινίου λέει συνεχίζουμε ψηφιακά. Μάλιστα.

0: Τώρα για τα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο, να πούμε ότι όπου να είναι, από χτες μάλλον, 13 Οκτώβρη, ξεκίνησαν σε μαθητές όλους στην Ελλάδα τα σχολικά γεύματα. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπάρχει από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το γνωστό ΟΠΕΚΑ, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 1982 σχολικές μονάδες που βρίσκονται πανελλαδικά σε 159 δήμους. Στόχος, το πρόγραμμα μάλλον υλοποιείται, σας θυμίζω, από τον ΟΠΕΚΑ, είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο βασικός στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών σύντησης των μαθητών και την υποστήριξη των οικογένειών τους. Και φυσικά τα σχολικά γεύματα στην Ετωλοακαρνανία βλέπω ότι είναι στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, στο 12ο, 13ο και 19ο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου, στο καινούριο νομίζω, στο Δημοτικό Σχολείο στο Πανετόλιο, στο Πρώτο και στο Πρώτο Ειδικό Σχολείο Αγρινίου. Ακολουθεί το 21ο Δημοτικό Αγρινίου και και άλλα σχολεία. Βλέπω είναι πολλά εδώ, είναι μακριά η λίστα, αλλά είναι και στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό. Το ζήτημα είναι λοιπόν να ξεσκοτιστούν λίγο και οι γονείς, γιατί είναι και ακριβά όλα, και εμένα το να τρώει το παιδάκι του στο σχολείο και σωστά είναι πολύ εξαιρετικό.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: Και το συνεχίζουμε το θέμα. 6 λεπτά και μετά από τις 10 εδώ συντονισμένοι όλοι στο Δυτικά FM. Έχει ο μήνας 14, είναι Τετάρτη. Είμαστε μέσα στη μέση της εργασιακής εβδομάδας. Επικοινωνήστε μαζί μας 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Ο Κωνσταντίνος ο Χοδρός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχω μια πρόταση από τη Φόνη τη Γερμενή να σου κάνω Κωστή μου. Ότι στον Παρνασσό λέει χιόνισε, χιόνισε όπως μας είπε. Και έχω και τον Κατσούλη εδώ που κάνει ήδη πρόβα για το πώς θα πάει να κάνει σκι. Εμείς λέμε να πάμε όμως απάνω στον Εμπεσό που θα κάνουν, πώς τα λένε εσύ και εγώ, θα τους αφήσουμε αυτούς τους δύο που έχουμε τα λεξίπτωτα. Τι λες? Μη γελάς καθόλου. Να δεις τον Κατσούλη εδώ να κάνει το σκιέρ. Τον θυμάσαι το Στάθη το ψάλτη στο Μαντέψτε την Κάροντα Βράδια? Ίδιος όμως, ίδιος όμως.
1: Ακριβώς. Όμως θα προτείνουμε κάτι πιο κοντά σε εμάς και πολύ πιο καλύτερο.
0: Μπράβο, αγιά σου.
1: Να γυρίσουμε και τον τόπο μας.
0: Έτσι. Μα ναι. Και όπως πάμε, θα τα αφήσουμε να γίνουν και κοτσίδες. Δεν είναι δυνατόν τώρα να έχουμε τη Φόνη εδώ με τον Γιώργο να ετοιμάζονται για το διήμερο που είναι μπροστά, λέει, για Παρνασσό. Θα πάρουμε κι εμείς τα βουνά. Εμείς εκεί που θα πάμε, θα φάμε ψητό, Κατσούλη, τα ακούς? Εσείς δεν ξέρω θα κάνετε. Για πες το. Γιατί να πάμε πάνω στον Εμπεσό?
1: Πρόκειται από τις 16 έως και τις 18 του μήνα, τώρα τις επόμενες μέρες, να διεξαχθεί στον Εμπεσό, στο Βάλτο, να διεξαχθούν αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς.
0: Πολύ ωραίο.
1: Θα συμμετάσχουν 81 αθλητές, ναι, στο Πανελλήνιο Κύπελλο. Είναι Κύπελλο επί της ουσίας. Mm-hmm. Και εκτός από τους 81 αθλητές από διάφορες περιοχές, ας πούμε ενδεικτικά από την Καλαμάτα, την Αθήνα, την Νίκη, τη Λάρισα, τα Γιάννενα, την Κρήτη, θα συμμετάσχουν και αθλητές από το εξωτερικό και είναι ακόμη πιο συναρπαστικό αυτό. Και φυσικά είναι και πολύ ωραίο το θέαμα που αντικρίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει δεσμευτεί εντός και εκτός εισαγωγικών μια μεγάλη περιοχή που θα κινηθούν οι αθλητές.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι μόνο στα όρια του Εμπεσού ή του Δήμου Αμφιλοχίας, είναι πολύ σχεδόν στα όρια της Τολακανανίας και ανάλογα με τον καιρό, γιατί έτσι...
0: Ναι, είναι ένα θέμα ο καιρός τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς, έτσι ορίζονται οι αγώνες απόστασης στο άθλημα αυτό, ανάλογα με το δελτίο καιρού που θα βγει το πρωί της ίδιας ημέρας, ενδέχεται να ξεκινήσουν από τον Εμπεσό, από το χωριό του Εμπεσού, mm-hmm, από την κορυφή του βουνού και να φτάσουν ακόμη και στη λίμνη Τριχονίδα.
0: Ναι.
1: Ποτέ και κανένας δεν το ξέρει, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Πάντως, παιδί μου, είναι ένα άθλημα αυτό, ένα σπορ καταπληκτικό. Βλέπεις τα πάντα από ψηλά, δηλαδή ανεβαίνει αδρεναλίνη. Κατσούλη, έχεις υπηρετήσει πουθενά σε τίποτα που ήσουν στην αεροπορία? Μήπως, όχι, μοδίστρα ο Κατσούλης λέει. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις δει αλεξίπτωτα πλαγιά, καταπληκτικές εικόνες, έτσι. Διήμερο είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πράγματι, είναι 16, 17 και 18, συγγνώμη,
0: ναι,
1: 16, 17 και 18 του μήνα, στην περιοχή του Εμπεσού. Είναι ένας αγώνας που είχε προγραμματιστεί αρχικά το Μάιο, αλλά λόγω δυσκολίας...
0: Το θυμάμαι αυτό τότε.
1: Ακριβώς, ναι, λόγω της δυσκολίας του καιρού τότε...
0: Ναι. Μεταφέρθηκε.
1: Μεταφέρθηκε για το τριήμερο αυτό και αν και πάλι υπάρχει δυσκολία στον καιρό, γιατί είμαστε σε βροχερή περίοδο, θα μεταφερθεί ακόμη ένα Σαββατοκύριακο πίσω, το ερχόμενο.
0: Ναι.
1: Άλλη σημασία έχει ότι θα είναι πλούσιο το θέαμα, θα είναι 81 αθλητές, mm-hmm, από όλη την Ελλάδα και γίνεται, να πούμε, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ιωακίμ Σκόνδρα,
0: πανεπιστημιακού
1: και πρωτοπόρου του στο άθλημα στην περιοχή μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και ολόκληρο μνημείο εκεί που έφτιαξαν για τον Ιωακίμ, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς. Και εκεί θα γίνει και πριν την έναρξη του αγώνα και το μνημόσυνο.
0: Ναι, ναι. Τι να πεις. Δεν ξεχνιέται ο Ιωακίμ, ένα σπουδαίο παλικάρι, τώρα τι να λέμε. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, θέλω λίγο να συζητήσω μαζί σου, γιατί είναι και η εποχή πια που έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει το μάσμα της ελιάς, έτσι. Και μιλώντας και με το Φώτη τον Ακρίδα πριν εσύ στο ρεπορτάζ που φιλοξενούμε και στη συνείδηση, ξανά τα ίδια θέματα βάζει στο τραπέζι, βρε παιδί μου, και ιδιαιτέρως με τα εργατικά χέρια.
1: Ακριβώς. Φέτος λείπουν οι βροχές και οι εργάτες γης. Είναι σημαντικό και τα δύο, σημαντικά και τα δύο θέματα και κυρίως οι εργάτες γης, γιατί υπάρχει έλλειψη τα τελευταία χρόνια και φέτος βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει και κάποια κινητοποίηση από το Υπουργείο από το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να έρθουν να επανδρώσουν
0: ναι, οι αλλοδαποί εργάτες γης. Δηλαδή τι περιμένουν αυτός ο κόσμος να χαθεί και αυτή η σοδειά, γιατί κολλάνε στα γραφειοκρατικά? Δεν το καταλαβαίνω, βρε παιδάκι.
1: Δεν έχουν αλλάξει οι διαδικασίες. Ωστόσο, από ό,τι ενημερώνουν τους ελαιοπαραγωγούς, όσοι εργάτες γης έχουν μείνει στην περιοχή για να δουλέψουν, ότι οι περισσότεροι που έρχονται από διάφορες χώρες επιλέγουν τη Γερμανία, επιλέγουν την Ιταλία, επιλέγουν το εξωτερικό γενικότερα και όχι την Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιλέγουν και έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής εκεί ή τα μεροκάματα εδώ δεν είναι ικανοποιητικά. Αντιθέτως, μάλιστα, με σκοπό να δώσουν μεγαλύτερο κίνητρο και σε αυτούς που έχουν έρθει αλλά και σε αυτούς που ενημερώνονται με σκοπό, για να έρθουν κάποια την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά, τα μεροκάματα στην περιοχή μας είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Κοίτα, ότι είναι μια δύσκολη δουλειά, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολη δουλειά, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι έχω οικογένεια και θα τη βγάλω με ένα επίδομα επειδή πηγαίνω σεζόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς, αλλά
0: ή θα πάω να βοηθηθώ στις δομές.
1: Γίνεται, γιατί μιλάμε για εργάτες γης από άλλες χώρες, ίσως και να διαφορετική εντελώς νοοτροπία από εμάς. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι, δεν έχουν ακριβή εικόνα ούτε η ελαιοπαραγωγή από τις πληροφορίες που τους μεταφέρουν όσοι έχουν μείνει εδώ. Αλλά σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
0: Τώρα να ξέρουμε τι λέμε. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αγαπημένε μας. Καλημέρα, την καλημέρα μας και μην ξεχάσεις, σε χιόνισε στον Παρνασσό. Εμείς φεύγουμε για Εμπεσό. Κοίτα τι ωραία ρήμα έκανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Συνεχίζουμε εμείς. Ελάτε να καλημερίσουμε τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λίνο Μπλέτσα, ο οποίος ήταν στο συνέδριο του Eco Forum 2026 που πραγματοποιήθηκε εδώ στη διπλανή μας τη γειτονική μας Πάτρα, όπου εκεί έπεσαν στο τραπέζι, συζητήθηκαν τα θέματα της κλιματικής ανθεκτικότητας, φυσικά της βιώσιμης ανάπτυξης, και παρουσιάστηκε και το καινοτόμο έργο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γιατί όπως ξέρετε είναι πολύ κρίσιμη συγκεκριμένη τομή. Καλημέρα κύριε Μπλέτσα μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πολύ
0: κύριε Μπλέτσα, είχατε μια πάρα πολύ σημαντική παρουσία εκεί για το φόρουμ το συγκεκριμένο και έχουμε μιλήσει κάμποσες φορές εδώ στην εκπομπή για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και σε όλα αυτά που βιώνουμε, κλιματική κρίση μπορώ να την πω σήμερα, τώρα, ενέτη 2026, πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, κλιματική ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να πηγαίνουν μαζί και στρατηγικά για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πηγαίνουν μαζί. Και σε αυτό δηλαδή θα πρέπει να προσθέσουμε και τον όρο πράσινη μετάβαση, που ακριβώς και αυτό παίζει το σημαντικότερο ρόλο και εξάλλου είναι και ένας από τους βασικούς άξονες στρατηγικής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Εμείς κινούμαστε εδώ και πολύ καιρό σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε τα ζητήματα και να μην κινούμαστε στη συνέχεια κατασταλτικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το κατασταλτικό είναι πολύ ακριβότερο.
0: Ναι, δεν είναι και το καλύτερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, γιατί θα προκαλέσει τις ζημίες όλες. Έχουμε οργανωθεί σχετικώς, έχουμε κάνει ιδιαίτερο τμήμα κλιματικής ανθεκτικότητας για να μπορούμε θεσμικά να παρακολουθούμε την κατάσταση. Έχουμε δημιουργήσει περιφερειακό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να ψηφιακά να συνδέουμε όλα τα στοιχεία και πλέον όλες μας οι αξιολογήσεις και η στρατηγική μας θα στηρίζεται σε δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις. Και κάνουμε και μια σειρά από πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα με τα οποία αναλύουμε τη στρατηγική μας και φτάνουμε σε επίπεδο πλέον να έχουμε βάλει και την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή την όλη υπόθεση.
0: Πώς βοηθάει, κρατήστε λίγο αυτό, πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακούγονται πολλά, ενώ για μένα, αν με ρωτάτε, είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί να ξέρεις τι χρησιμοποιείς, ας πούμε.
1: Πολύ σωστά. Εμείς τώρα έχουμε ένα έργο με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Smart Blue Green Solutions, όπου συνδυάζουμε γαλάζιες και πράσινες υποδομές με την τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε σύγχρονους μεθόδους μέσα από την τεχνική νοημοσύνη, όπου αναλύουμε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα της αστικής χαρτογράφησης θερμότητας, της γεωχωρικής ανάλυσης, επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μπορούμε και έχουμε και τα ιστορικά κλιματικά δεδομένα και καταλήγουμε σε εντυπωσιακά πραγματικά αποτελέσματα με την χαρτογράφηση όλου του οικοσυστήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο το εξελίσσουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είμαστε ενδεχομένως μία από τις μία-δύο πιο προχωρημένες περιφέρειες στο τομέα αυτό και ακριβώς αυτό επιχειρούμε να κάνουμε, μια περιφέρεια ανθεκτική, πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο βιώσιμη εν τέλει, που είναι και το ουσιαστικό και πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά το πετυχαίνουμε.
0: Ναι, όσον αφορά λοιπόν όσο ακούστηκαν τουλάχιστον στο συγκεκριμένο φόρουμ και σε όλη αυτή την κουβέντα και εξάγονται αυτά τα συμπεράσματα, εάν έρθουμε όμως στο δικό μας το νομό εδώ στην Τολοακαρνανία που κατάγεστε κιόλας, πού θα εντοπίζατε εσείς τα θέματα και θα μιλούσατε γι' αυτά?
1: Κοιτάξτε, μέσα από το περιφερειακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουμε προσδιορίσει όλα εκείνα τα σημεία στα οποία έχουμε ζητήματα τροτότητας τόσο σε οικονομικούς όσο και σε κοινωνικούς τομείς. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, έχουμε ζητήματα τόσο στις υποδομές, όσο και στην αγροτική παραγωγή, όσο και στα ζητήματα του τουρισμού ή του πολιτισμού. Όλα αυτά επηρεάζονται από την, έχουν τροτότητα δηλαδή, την οποία την έχουμε αποτυπώσει και πρέπει πλέον να κινηθούμε αφενός στην ανθεκτικότητά τους και αφετέρου στο μετριασμό όλων των προβλημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν. Και αυτό είναι και το μυστικό στην όλη υπόθεση, ακριβώς ο μετριασμός. Που κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα είχαμε κάνει έναν έλεγχο, πιλωτικό έλεγχο στον Ίναχο και είχαμε πει ότι εκεί.
0: Προλάβατε το ερώτημα το δικό μου τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε φαραωνικά έργα, γιατί

0: να μην έχουμε προβλήματα. Πλην όμως τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Η κλιματική αλλαγή έχει δείξει τα δόντια της. Πιστεύω όμως ότι είμαστε αρκετά θωρακισμένοι και σε κάθε περίπτωση είμαστε δίπλα και στους πολίτες και στις περιουσίες τους.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα. Είναι σημαντικά όλα αυτά, δηλαδή, και πόσο μάλλον όταν γίνονται και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να καλημεριστούμε με τον Κόμβο Σταδίου, με τον Μανώλη Τσεκούρα και τους συνεργάτες του. Κόμβο Σταδίου, λοιπόν, για να ενοικιάσετε οχήματα, για να κάνετε τις δουλειές σας με ταχύτητα και ασφάλεια, μόνο εκεί θα απευθυνθείτε, στον Κόμβο Σταδίου που είναι στην ομώνυμη διεύθυνση. Αλλά δεν θα μείνετε μόνο στις ενοικιάσεις των οχημάτων, όχι, όχι. Στην περίπτωση που μπείτε στη διαδικασία να θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από αλλού, Κόμβο Σταδίου, με 0% προκαταβολή και 72 ολόκληρες δόσεις, ενώ δέχονται και ανταλλαγές. Αποφασίστε λοιπόν τι θέλετε να κάνετε, τι από τα δύο θέλετε, είτε να ενοικιάσετε είτε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μιλάτε με τον Μανώλη Τσεγκούρα και τους συνεργάτες του στον Κόμβο Σταδίου, 2641059600, 6955 568 600 στη διάθεσή σας.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο

0: 2641-091-024.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Να υποθέσω, Κατσούλη, ότι αυτό το τραγούδι πάει στην Κίμπερλι. Όχι, έχει άλλο καλύτερο. Επέστε, παιδάκι μου, και ψάχνουμε κι εγώ. Για δώσε μέχρι να απαντήσω εγώ τώρα σε ένα τηλέφωνο, εδώ μας και βγούμε στον αέρα.

0: κόσμος πάει και έρχεται λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας. Νομίζω είναι η τέταρτη επικοινωνία τηλεφωνική που έχουμε σήμερα και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο θα ανοίξουμε τώρα. Έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με το νοσοκομείο Αγρινίου. Και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και τον Γεράσιμο Ραβανή, που είναι και ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Καλημέρα σας, κύριε Ραβανή μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε, κύριε Ραβανή, τι γίνεται με τις αλλαγές στις εφημερίες ορισμένων γιατρών στο νοσοκομείο, διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κάτι τέτοιο, να υπάρχουν αλλαγές στις εφημερίες. Τι μπορεί να σημαίνει αλλαγή στις εφημερίες?
1: Θέλω να καταγγείλω την εξής πρακτική, αφαίρετη πρακτική που εφαρμόζει ο κύριος διοικητής στις τελευταίες μέρες. Ενώ υπάρχει μια συγκεκριμένη επιστημονική ολοκληρωμένη διαδικασία στο πώς συγκροτούνται και οι εφημερίες των γιατρών στα διάφορα τμήματα των κλινικών και των τμήματων, προκειμένου να διασφαλίζονται στο καλύτερο δυνατό η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία και εφημέρευση, κάτι το οποίο κάθε μήνα τα αρμόδια θεσμικά όργανα που είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο αλλά και η
0: Μιλήστε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, μου λένε από το control, έτσι για να σας ακούμε καθαρά. Ναι, βεβαίως. Συνεχίστε. Ναι.
1: Γίνεται λοιπόν μια ολοκληρή διαδικασία από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, που είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, που γνωμοδοτούν την καλύτερη δυνατή συγκρότηση των εφημεριών για την ασφαλή εφημέρευση από τους γιατρούς. Αυτό κάθε μήνα ο κάθε διοικητής του νοσοκομείου το προεκρίνει, το υπογράφει και το σφραγίζει και το κοινοποιεί στα τμήματα, προκειμένου να εφημερεύουν όλοι οι γιατροί και τα τμήματα. Έχουμε παρατηρήσει τώρα τις τελευταίες μέρες που ο κύριος διοικητής, αυθαίρετα και χωρίς να ειδοποιεί και κανέναν και χωρίς να αιτιολογεί και για συγκεκριμένο και σπουδαίο λόγο, όπως ορίζει ο νόμος, αλλάζει ή καταργεί εφημερίες συναδέλφων γιατρών σε διάφορα τμήματα, χωρίς να αιτιολογεί καθόλου τους λόγους, και παρεμβαίνοντας στην ολοκληρωμένη στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που βάζουμε στις εφημερίες, που δεν έχει και την επιστημονική αρμοδιότητα να το κάνει. Λοιπόν, το είπαμε, κάναμε παρέμβαση. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι αυθαιρεσία, πιθανά να οδηγήσει σε μη ασφαλή εφημέρευση στα τμήματα. Γιατί όταν καταργείς...
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλο αυτό.
1: Δεν το γνωρίζω να το εξηγήσει ο ίδιος. Να το εξηγήσει, γιατί δεν μας το έχει εξηγήσει κιόλας. Θεωρεί ότι μπορεί αυτός να κρίνει με βάση ποιοι ασθενείς νοσηλεύονται ή πόσος είναι ο αριθμός. Αυτά υπόθηκαν επισήμως. Κάτι όμως που δεν ισχύει. Η εφημέρευση, οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται είναι συγκεκριμένες. Και βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι γίνεται σε καθεστώς σοβαρής υποστελέχωσης σε μια σειρά τμήματα. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα επιφυλασσόμαστε και εμείς από την πλευρά μας για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε την ασφάλεια των ασθενών, ούτε και το ίδιο του προσωπικού, γιατί όταν μειώνει τους εφημερεύοντες, πολλαπλασιάζει το φόρτο εργασίας στον εναπομείνατε γιατρό που είναι στο τμήμα.
0: Δεν το περίμενα αυτό να σας πω την αμαρτία μου, ότι έχει τόση έκταση.
1: Να διευκρινίσω το εξής. Ο διοικητής κάθε νοσοκομείου έχει το δικαίωμα, φυσικά, γιατί είναι ο διευθυντής, αυτός που διοικεί, να κάνει αλλαγές. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υπάρχει σπουδαίος λόγος και να αιτιολογεί εγγράφος για ποιο λόγο το κάνει.
0: Εσείς δεν έχετε λάβει κάποιο έγγραφο? Μήπως αυτά γίνονται? Μήπως αυτά όμως γίνονται για να εξοικονομηθούν χρήματα για οποιοδήποτε άλλο λόγο? Δηλαδή μου κάνει εντύπωση όλο αυτό τώρα, έτσι όπως το θέτετε.
1: Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα, όσο γνωρίζουμε. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, να ζητηθεί επιπλέον επιχορήγηση από το Υπουργείο και την ΕΚΤΗΠΕ για να καλυφθούν οι εφημερίες των γιατρών. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα, ούτε έχει υπάρξει καθυστέρηση στην πληρωμή των εφημεριών που έχουν πραγματοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κάτω και από τις δικές μας κάθε φορά διεκδικήσεις και πιέσεις και σε κεντρικό επίπεδο, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει καθυστέρηση, είναι από το Υπουργείο, γιατί δεν γίνονται οι εκκρίσεις των κονδυλίων. Εδώ όμως δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα. Και αν έχει τεθεί, πρέπει να το κοινοποιήσει και να κάνει τις ανάλογες ενέργειες στους διοικούντες. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί θα δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα σε όλους τους γιατρούς και στα τμήματα και δεν θα μπορούμε να λειτουργούμε και να δουλεύουμε στον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συγκεκριμένες αντίξωες συνθήκες που δουλεύουμε, που είναι γνωστό σε όλα τα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα, δεν το λες και απλό πράγμα όλο αυτό, αλλά εγώ ήθελα να συζητήσω λίγο μαζί σας, διότι υπάρχει ένας αναβρασμός και μου έρχονται μία καταγγελία, αν μπορώ να το θέσω έτσι, πίσω από την άλλη, δηλαδή από τον κόσμο τώρα μιλάμε, και θέλω να σταθούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει εξαντληθεί πρόωρα, αν μπορώ να το πω έτσι, το budget, έτσι, το κονδύλι, για την ορθοπαιδική, για χειρουργία, τακτικά χειρουργία στην ορθοπαιδική, και μάλιστα κάπου γίνεται και λόγος ότι εάν δεν βρεθούν αρκετά έξτρα χρήματα όπως βρέθηκαν πέρσι, που υπήρχαν μεγάλες ανάγκες όντως και γινόταν πάρα πολλά χειρουργία, γιατί και η χειρουργική στο νοσοκομείο αλλά και η ορθοπαιδική είναι δύο σοβαρές κλινικές, και η καρδιολογική συνάμα, και ιδιαιτέρως η ορθοπαιδική που έχει και εκεί πολλά χειρουργία, βρέθηκαν εκείνα τα χρήματα. Φέτος όχι μόνο δεν βρέθηκαν τα χρήματα, αλλά εδώ μπορεί να ελοχεύει και κίνδυνος και να σταματήσουν τα τακτικά ιατρία, αν δεν έχουν σταματήσει ήδη, και ο κόσμος να έχει ξεσηκωθεί γιατί είναι στη λίστα, και πάνω απ' όλα υπάρχει ένας φόβος έντονος ότι αν δεν υπάρξουν χρήματα ώστε να αγοραστούν τα υλικά, μπορεί να δούμε και προβλήματα στα έκτακτα. Τι γίνεται με όλο αυτό?
1: Από την ενημέρωση που έχουμε, ναι, και από τους συναδέλφους και από τις κοινοποιήσεις από το νοσοκομείο, πράγματι υπάρχει πρόβλημα το ότι έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την χειρουργική κλινική, για την ορθοπαιδική κλινική. Όχι ότι δεν επηρεάζονται και άλλα τμήματα, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή είναι το πιο οξυμένο. Εδώ δυστυχώς θέλω να επισημάνω τα εξής. Οι επιχορηγήσεις του νοσοκομείου, του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στα πλαίσια και της γενικότερης λιτότητας που εφαρμόζεται και από την πολιτεία, πάντα βγαίνει off, να το πω έτσι, περίπου στα μέσα προς αρχές φθινοπόρου του κάθε έτους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ζητούν οι διοικήσεις των νοσοκομείων κάθε φορά επιπλέον επιχορηγήσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες. Εδώ από την ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι πιστώσεις και τα κονδύλια που είχαν κριθεί για την ορθοπαιδική κλινική, για τα χειρουργεία, έχουν εξαντληθεί. Βέβαια, από την ενημέρωση που έχω, οι εισηγήσεις από την κλινική ήταν για παραπάνω χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί με βάση κατά προσέγγιση την κίνηση και τα περιστατικά και τα χειρουργία που γίνονται, που δεν είχε εγκριθεί εξ αρχής από τη διοίκηση, είχε εγκριθεί μικρότερο ποσό. Το θέμα είναι ότι, για να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, ενώ έχουμε μια κλινική που δουλεύει συνεχώς, έχει αυξηθεί η προσέλευση και η ζήτηση στο να υπάρξουν, να κανονιστούν χειρουργία που έχουν ανάγκη ασθενείς κλπ. Και βέβαια και στα επίγοντα που και αυτό δεν μπορείς εύκολα να το προβλέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Αντί να ενισχυθούν και να καλυφθούν τα όποια έξοδα χρειάζονται και τα υλικά κτλ. Για να προχωρήσουν τα χειρουργία, η διοίκηση επιμένει να μην ζητά την κάλυψη των κονδυλίων, προσπαθώντας να ρίξει και την ευθύνη στο ότι δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση στην κλινική.
0: Ένα λεπτό. Πέρσι έγινε μία διαχείριση από την ορθοπαιδική, σας λέω εγώ, όπως και από άλλες κλινικές, αλλά μιας και μιλάμε και την ορθοπαιδική. Βρέθηκαν εκτός budget γιατί ήταν πάρα πολλά τα χειρουργία και τα έκτακτα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα να επιχορηγηθούν, να βρεθούν χρήματα και να δοθούν. Φέτος δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γυρίζουν και τους λένε ότι έπρεπε να έχετε κάνει καλύτερο κουμάντο. Και τι θα απαντήσουν τώρα στον κόσμο που οι πληροφορίες οι δικές μου για το ρεπορτάζ λένε ότι έχουν ξεσηκωθεί γιατί περίμεναν να είναι μέσα στη λίστα των χειρουργείων, των τακτικών, και δεν γίνεται? Και εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι αν δεν απαντήσει και η έκτη, είπε, δεν ξέρω αν έχει στείλει η διοίκηση βέβαια έγγραφο που να ζητά εξτρά χρήματα, τι θα κάνουν? Γιατί ο Αδωνής Γεωργιάδης έχει βγει και έχει πει ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε ανθρώπους να μην χειρουργούνται.
1: Εμάς η ενημέρωση που έχουμε είναι το ότι το νοσοκομείο, έχοντας η διοίκηση γνώση των ετοιμάτων που γίνονται για κάλυψη διαφόρων εξοπλισμών, φαρμακευτικού υλικού και για τα χειρουργία, ζητά επιχορηγήσεις όταν τελειώνει ο προϋπολογισμός από την ΕΚΤ και το Υπουργείο. Το αν έχει ενσωματωθεί σε αυτό και τα κονδύλια που έχουν ζητηθεί από την ορθοπαιδική κλινική δεν μας έχει αποσαφήνιση πλήρως. Οφείλει εμείς αυτό όμως που επιμένουμε και θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η διοίκηση έχει την υποχρέωση, οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας των ασθενών, και πρέπει να φροντίζει καθημερινά για αυτό ώστε και να μειωθούν οι λύσεις αναμονής και να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς. Και σε αυτό θα ήθελα να βάλω και μια πλευρά που δυστυχώς δεν συζητιέται, γιατί δεν συμφέρει την κεντρική πολιτική ηγεσία. Στο νοσοκομείο Αγρινίου σας πληροφορώ ότι έχουμε 6 χειρουργικές αίθουσες που μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Πόσες λειτουργούν από αυτές?
1: Λειτουργούν οι 3.
0: Γιατί?
1: Διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Θέλεις αναισθησιολόγο επιπλέον έναν σίγουρα και έναν αριθμό λειτουργικού προσωπικού, εργαλειοδότες, νοσηλευτές κτλ. Για το οποίο δεν έχουν γίνει κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί εμείς όταν λέμε για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς και να ανοίξουν και να μειωθούν οι λίστες, πρέπει να αξιοποιηθούν το σύνολο των δυνατοτήτων που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και στην Αττική που το 40% των χειρουργικών αίθουσων είναι κλειστά, έτσι και σε εμάς οι 3 από τις 6 χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές. Για φανταστείτε αν είχε γίνει η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, που δεν είναι με τεράστιος ο αριθμός, για τα χειρουργεία μαζί και με τον αναισθησιολόγο, αν θα συζητούσαμε για αναμονές τουλάχιστον σε δυνατότητα να γίνει χειρουργείο. Και δεύτερον, αυτό να συνοδεύεται βέβαια από την κάλυψη των υλικών που απαιτούνται κάθε φορά, όλων των μέσων δηλαδή που έχει ανάγκη ο χειρουργός, είτε είναι γενικός χειρουργός, είτε ορθοπαιδικός, είτε άλλες χειρουργικές ειδικότητες, για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Το έχουμε θέσει, το έχουμε καταγγείλει. Αμή τι άλλο, οι γιατροί, οι χειρουργοί, οι διδάκτες είναι να χειρουργούν και να
0: εξυπηρετούν τους ασθενείς.
1: Λοιπόν, αυτό λέμε λοιπόν να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες η διοίκηση, και αντί να πιέζει προς τα κάτω το προσωπικό τους γιατρούς για την εξοικονόμηση, γιατί δηλαδή βάζουν χειρουργία που δεν είναι αναγκαία.
0: Έτσι δεν έχουν τι να κάνουν και λένε να βάλουμε χειρουργία, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Να καλύψουν τις ανάγκες. Και εδώ πρέπει βέβαια να υπάρξουν και φωνές διεκδίκησης. Εν πάση περιπτώσει, οι προϋπολογισμοί λιτότητας που υπάρχουν πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Ναι. Γιατί για άλλες ανάγκες οι κυβερνήσεις δίνουν λεφτά με τη σέσουλα, είτε αυτά είναι για πολεμικούς εξοπλισμούς, είτε είναι για επιδοτήσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η Δημόσια Υγεία, και να παρέχεται δωρεάν στους
0: ασθενείς. Ωραία, μείνετε λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί τώρα ήρθε ένα ερώτημα από ακροατή, ο οποίος λέει μήπως υπάρχει διαφορετική μεταχείριση σε άλλες κλινικές ή στη χειρουργική και όχι στα ορθοπαιδικά. Λίγο μου κάνει λίγο περίεργο αυτό.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς, ούτε θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία να τσακωθεί το ένα τμήμα με το άλλο.
0: Όχι, δεν είναι ο λόγος αυτός, αλλά...
1: Ανάγκες υπάρχουν σε όλα τα τμήματα. Και η διοίκηση οφείλει να τις καλύψει στο σύνολο και με την ευαίσθητη σημασία που έχει για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Και η χειρουργική κλινική έχει ανάγκες, και η παθολογική κλινική έχει ανάγκες, και το τμήμα των επιγόντων, και ο εργαστηριακός τομέας, και η απεικόνηση. Εδώ έχουμε μείνει χωρίς αξονικό και υπέρηχο, και πρέπει αυτά να καλυφθούν. Λοιπόν, και να ζητηθούν και επιπλέον απαραίτητες επιχορηγήσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Και αν μη τι άλλο, δηλαδή ένα τμήμα που κάνει μια προσπάθεια και έχει ένα παραγωγικό έργο, δηλαδή αυτό θα το ανακόψουμε?
0: Όχι, δεν αυτό έλειπε. Όχι σε καμία περίπτωση. Πάντως μου κάνει εντύπωση
1: γιατί, κύριε Λαπόδη, γιατί πολλές φορές κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση και στις διεκδικήσεις και των φορέων, είτε είναι εκπρόσωποι των γιατρών, είτε των υπόλοιπων εργαζομένων, οι ελλείψεις, η υποστελέχωση και η υπολειτουργία στα νοσοκομεία σε διάφορα τμήματα λόγω της υποστελέχωσης και της προχρηματοδότησης. Μα και σε τμήματα που υπάρχει μια καλύτερη σχετική κατάσταση, και εκεί δημιουργούνται ζητήματα. Ένα είναι αυτό. Ή τώρα που, να σας πω μια άλλη πλευρά, που δρομολογείται να εγκατασταθεί και να αποκτήσουμε αεροδυναμικό εργαστήριο και να γίνουν στεφανιογραφίες και όλα τα υπόλοιπα, που θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, θα πρέπει αυτό να συνοδευτεί και από τον απαραίτητο αριθμό των ειδικευμένων, εξειδικευμένων καρδιολόγων που να καλύψουν και το αεροδυναμικό τμήμα και τα υπόλοιπα τμήματα.
0: Τώρα είπατε αιμοδυναμικό.
1: Είναι ζητούμενο ακόμα. Δεν έχει λυθεί στο πλαίσιο το ότι πόσους γιατρούς πραγματικά πρέπει να έχουμε για να λειτουργήσει 24 ώρη βάση. Θα είχαμε συζητήσει και σε σχέση και με τις εισηγήσεις των οργανισμών.
0: Τίποτα. Ακούω πάλι για το αιμοδυναμικό. Μήπως έχετε εικόνα πού βρισκόμαστε με το αιμοδυναμικό? Έχουν γίνει ενστάσεις, δεν έχουν γίνει? Πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, όλα ακούμε και τίποτα δεν
1: βλέπω. Δεν έχω υπόψη μου αν έχουν γίνει στην τελευταία φάση ενστάσεις. Μάλλον όχι, δεν το λέω με μια επιφύλαξη.
0: Μακάρι.
1: αν δεν υπάρξει, θα επιτεχνηθεί η διαδικασία για να πιάσει το διαγωνισμό για να προχωρήσει η ολοκλήρωσή του. Όμως το μηχάνημα από μόνο του δεν λειτουργεί. Χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και δεν μπορούν όλα να καλυφθούν εκ των ενόντων. Χρειάζονται προσλήψεις.
0: Χρειάζονται προσλήψεις για να ανοίξουν και οι άλλες χειρουργικές αίθουσες, αν το πάμε και έτσι στο κάτω-κάτω της γραφής. Ναι, τι να πω. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα. Παρακαλώ. Βεβαίως.
1: Να τονίσω το μεγάλο πρόβλημα που έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο μας.
0: Ναι.
1: Με την αποχώρηση τριών συναδέλφων ακτινολόγων.
0: Ναι.
1: Που έχει ως αποτέλεσμα ο αξονικός τομογράφος καταρχήν, αλλά και ο υπέρηχος κατά δεύτερον, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτεται όλες τις μέρες του μήνα. Ήδη, προχτές τη Δευτέρα, δεν υπήρξε αξονικός και υπέρηχος από τις 10 το βράδυ μέχρι το πρωί.
0: Α, καλά.
1: Και ούτε υπήρξε και επίσημη ενημέρωση και από τη διοίκηση για το που θα πηγαίνουν οι ασθενείς, ακριβώς γιατί θα μείνουμε σε λίγες μέρες με δύο γιατρούς. Ένας για υπέρηχο και έναν για αξονικό. Η λύση που έχει προκριθεί από τη διοίκηση να δοθεί κομμάτι αριθμού γνωμάτευσης αξονικών εξ αποστάσεως.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν λύνει το πρόβλημα. Οδηγεί σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των τμήματων αυτών.
0: Α, καλά.
1: Να είμαστε σε
0: πλήρως. Και τι θα κάνετε με τους ακτινολόγους τώρα που λείπουν? Δηλαδή τι θα γίνει με αυτό? Θα γίνουν προσλήψεις? Τι?
1: Μέχρι στιγμής, γιατί βάζουν και το εκβιαστικό δίλημα στον κόσμο και στους γιατρούς και στο προσωπικό, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλιώς δεν θα έχετε και καθόλου αξονικό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Εμείς απαντάμε το εξής, ότι εδώ, και το προτείναμε κιόλας, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο καινούργιες θέσεις και να ζητηθούν με όλες τις απαραίτητες επίκουσες διαδικασίες η προκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων. Με όλα τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, μισθολογικά, επαγγελματικά, εργασιακά, όπως τα θέτει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και η Ομοσπονδία μας, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι γενικό το ιδεολόγημα που λέει η κυβέρνηση, το Υπουργείο και οι διάφοροι θεσμικοί παράγοντες ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχουν γιατροί για το δημόσιο σύστημα υγείας με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα, ώστε να μπουν και να κάνουν αιτήσεις για προσλήψεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αν δεν ικανοποιηθούν οι βασικές διεκδικήσεις που θέτει ο κλάδος των νοσοκομειακών γιατρών, τουλάχιστον εν προκειμένου, για την επαναφορά 13ου μισθού, αυξήσεις των μισθών, να υπάρξει πλήρης προκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων με κίνητρα, δεν πρόκειται να υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό ήταν και κάποιοι από τους βασικούς λόγους για τον οποίο η Ομοσπονδία μας έχει προκηρύξει κλαδική πανελλαδική απεργία στις 21 Οκτώβρη, 21 Οκτώβρη την άλλη Τετάρτη, διεκδικώντας όλα αυτά και βέβαια στο πλαίσιο το να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους ασθενείς, στους πολίτες, στην κοινωνία.
0: Καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Ελεγκτέον που ήταν εδώ σήμερα. Το ΚΤΕΟ που είναι καθημερινά μαζί σας. Κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο, αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος, και γι' αυτό θα προτιμήσετε το ΚΤΕΟ Ελεγκτέον, γιατί προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο σε κάθε τύπο οχήματος. Τεχνικός έλεγχος αγιοταχή, δίκυκλα, επαγγελματικά οχήματα, σύγχρονα εξοπλισμένο εννοείται με εξειδικευμένο προσωπικό. Πολύ εύκολα εσείς θα κλείσετε το ραντεβού σας καλώντας 2641039000 και που ή στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Και για να πάτε εκεί, θα πάτε πολύ εύκολα στον κόμβο του νοσοκομείου για το Ελεγκτέον στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εννοείται, και τον Κόμβο Σταδίου, Μανώλη Τσεκούρα και τους συνεργάτες του, ενοικιάσεις οχημάτων πάντα στον Κόμβο Σταδίου, εννοείται, στην ομώνυμη διεύθυνση από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στη διάθεσή σας. Και δεν θα βρείτε μόνο αυτοκίνητα, οχήματα που μπορείτε να ενοικιάσετε, αλλά που μπορείτε και να αγοράσετε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. 0% προκαταβολή, 72 δόσεις και ανταλλαγές. Στον Κόμβο Σταδίου, λοιπόν, για να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε μεταχειρισμένο όχημα, καλέστε 2641059600, έτσι, και 6955568600. Ευχαριστούμε επίσης πολύ και το όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο μεγάλο αιωκατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, εκεί που θα βρείτε ποιοτικά προϊόντα ύπνου από την παραγωγή σε εργοστασιακές τιμές. Πολύ έξυπνα, χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Θα πάτε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλεξανδρού Ψηλάντη και θα δώσετε σημασία στην άνεση, στην εργονομία και στην αντοχή στο χρόνο στο κάθε στρώμα. Θα πάρετε και εγγύηση, εννοείται. Χρειαζόμαστε όλοι ένα ποιοτικό ύπνο χωρίς να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς κλείστε το ραντεβουδάκι σας 2641 025 002 για το όνειρο στρώμα.

Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα να δείτε. Επειδή δεν μπορέσαμε να θρηνήσουμε για την Kimberly σήμερα, τη αφιερώνουμε το καλίγκα, καλίγκα, καλίγκα, μαγιά. Σ' αρέσω. Αυτά είναι. Είσαι πονηρό, κατσούλη. Πονηρό και ακάθαρτο μαζί, δηλαδή είναι φοβερό. Σου φύγει την τρίτο τετάρτο ξαδέρφη και άσε μισή τώρα, θέλω να πενθήσω. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα πενθήσω όπως πρέπει και με το μικρόφωνο σωστά. Εννοείται θα βάλω πλερέζα μαύρη. Πώς έτσι θα έρθω. Άιντε δεν έχω τι να κάνω. Να το βάλω μαύρο τον ήχι ή να το αφήσω κόκκινο να κάνει την αντίθεση και τον ήχι μαύρο. Πόσο να αντέξω Παναγία μου, σαν καλιακούδα θα είμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κατσούλη, ο οποίος μας ήρθε με τα μούτρα κάτω και ήταν έτοιμος για ύπνο και μετά έφτιαξε η διάθεσή του. Παπαδάκι τη σε περιμένει τώρα που έρχεσαι. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
12: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
11: Μπράβο!
12: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8, ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θέμα της θεσινής ημέρας, αλλά και γενικότερα θέμα των ημερών, η ιστορία με την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο ΙΜΕ, θα μπορούσα να πω εγώ, το φάγαν το κορίτσι μπαμπέσικα. Την καθάρισε λοιπόν ο Τραμπ την Kimberly Guilfoyle, ζητώντας της την παρέτηση. Έτσι κάνουν, να ξέρετε, οι αυτοκράτορες εξ αρχαιοτάτων ετών. Στην Ρώμη, να ξέρετε, στα ρωμαϊκά χρόνια πήγαινε η αντιπροσωπεία, ένα απόσπασμα τέλος πάντων των πρετοριανών του αυτοκράτορος, στον αξιωματικό που είχαν πληροφορίες ότι συνωμοτεί, ξέρω εγώ, κτλ. Και τον ενημερώνανε ότι ο αυτοκράτορ, αγαπητέ Γάιε τάδε μου, σε διατάσσει να αυτοκτονήσεις προσφέροντάς σου την τιμή να... τη στρατιωτική, ας πούμε, τιμή που είχαν τότε στο μυαλό τους, να μην σκοτωθείς από χέρια αντιπάλου ή εχθρού κτλ, αλλά να αυτοκτονήσεις μόνος σου. Και έπαιρνε και αυτός το ξύφος και έκοβε το λαρύγγι του. Λοιπόν, έτσι γίνονταν τότε. Πιο εκλεπτισμένα τώρα, διατάχθηκε η Kimberly να παραιτηθεί, το έπραξε η κοπέλα. Εντάξει τώρα, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν περισσότερο το εσωτερικό των αμερικανικών υποθέσεων. Τώρα, όταν μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική δύναμη, επειδή υπόθηκαν πολλά και διάφορα, όταν μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική δύναμη, όπως είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, ή όπως είναι η Γαλλία, και πολλές άλλες χώρες, έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι πολλές φορές σε κάποιον πρέσβη δεν χρειάζεται να φτιάξει πολλά σενάρια με το μυαλό του. Όταν οι εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές μιας χώρας έχουν δραστηριότητες στο εξωτερικό, έρχονται σε επαφή με πρέσβεις και γίνονται διάφορα. Μπορεί μερικές φορές παράνομα, μπορεί και νόμιμα. Βεβαίως μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής διπλωματίας ή στη διάθεση, στην πρόθεση επέκτασης μιας χώρας, της επιρροής της σε μια άλλη. Τώρα, τα εσωτερικά με τα 150.000 δολάρια που λέει η Kimberly ότι τις χρωστούσε ή ότι αν ήταν παράνομα, αυτά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι του εσωτερικού αμερικανικού δικαίου. Έτσι. Εντάξει, τώρα πιθανόν η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση, γιατί το κορίτσι φάνηκε από την πρώτη στιγμή μόλις την ήρθε εδώ Ελλάδα και καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται, ότι θα μου πεις βέβαια, πολλές γυναίκες το έχουν αυτό, όχι όλες βέβαια, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, είναι ένα κορίτσι που γουστάρει τα λούσα λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, όταν είχε πρωτοέρθει, το πρώτο πράγμα που είδαμε δίπλα της ήταν ο αμπηγές της. Ένας μαύρος εκεί, έγχρωμος, με κάτι ασημένια ρούχα, ξανθά μαλλιά, κάτι σκουλαρίκια, κάτι περίεργα, κάτι τσάντες μοβ και τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα περί τίνος πρόκειται όταν σκάει μύτη η πρέσβης και το πρώτο πράγμα που βλέπεις ως περιβάλλον της, ας πούμε, είναι ο αμπηγές. Δεν χρειάζεται μετά να υποπτευθείς πολλά και διάφορα. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα βεβαίως, επειδή έχουμε την τάση να μεγαλοπιανόμαστε, που λέει και ένας παππούς εδώ σε ένα χωριό έξω από τα Γρίνιο, θέλουμε να κάνουμε ζάφτη την Αμερική, λέει τώρα, και να ζητήσουμε εξηγήσεις. Είδα χθες κάτι ανακοινώσεις που έβγαλαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ένα και το άλλο, για το ότι πρέπει να ζητήσουμε εξηγήσεις αν εμπλέκονται ελληνικές εταιρείες στην επιρροή που πήγαν να ασκήσουν με δωράκια διάφορα στην Kimberly Guilfoyle κτλ. Τα δημοσιεύματα που υπήρξαν και με βάση κάποιες αναρτήσεις φάνηκε ότι η Kimberly, να θυμίσω μια ανάρτηση που είχε παίξει, ανάρτηση της ίδιας της Kimberly, δηλαδή ήταν δημόσιο και είχε αναδημοσιευτεί ευρέως στο διαδίκτυο, είχε παίξει μόλις τον περασμένο Ιούνιο, όταν δεν υπήρχε θέμα Kimberly ή οποιασδήποτε έτσι ανακατοσούρα σε σχέση με την πρεσβεία, που η Kimberly είχε μεσολαβήσει, λέει, να συναντηθεί ο πρόεδρος του Actor, ο κύριος Εξάρχου, με τον οργανισμό εκεί των Ηνωμένων Πολιτείων που κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό. Τώρα, αν αυτό η Kimberly το έκανε παίρνοντας και το κατητής της, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά προφανώς πολλά πράγματα γίνονταν δημόσια, επομένως μην πέφτουμε τώρα κάτω από τα σύννεφα όταν ο ίδιος ο πρέσβης, η πρέσβυρα εν προκειμένου, στο λογαριασμό της στα social media ανεβάζει τη φωτογραφία και λέει τόνα τ' άλλο και μεσολάβησα
δεν ήταν κάτι κρυφό, ας πούμε, όλο αυτό. Επίσης, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα για τις, για εμάς εδώ, για να ζητήσουμε εξηγήσεις τάχα από τον Donald Trump ή από το State Department για το τι ακριβώς έγινε. Με την έννοια πια. Ωραία, εμπλέκεται, ας πούμε, ο Τάδε ή ο Δίνα Έλληνας επιχειρηματίας. Αν εμπλέκεται προκειμένου να πάρει ένα έργο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άσχετα αν επρόκειτο να γίνει στην Ελλάδα, εμάς δεν μας επηρεάζει αυτό, γιατί δεν εμπίπτει καν στο ελληνικό δίκαιο για να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε, να κυνηγήσουμε τον επιχειρηματία που πήγε, ας πούμε, με δωράκια να αποκτήσει πρόσβαση μέσω της Kimberly στο αμερικανικό, ας πούμε, καθεστώς στην αμερικανική κυβέρνηση. Δεν εμπίπτει σε εμάς, γιατί δεν αφορά κάτι που να άπτεται του ελληνικού δικαίου, αν μιλάμε για έργα αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι όλο αυτό ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει θόρυβο, όχι βέβαια μόνο εδώ σε εμάς, αλλά και ευρύτερα μπορεί να πει κανείς διεθνώς, γιατί είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στην ιστορία της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών που ένας πρέσβης καρατομείται πρόωρα και μάλιστα για λόγους τέτοιου τύπου, για λόγους που υπονοούν ευθέως διαφθορά του ιδίου, του πρέσβη. Και έτσι έγινε ένα θέμα, πρέπει να πούμε, στο διεθνή τύπο ευρύτερα αυτή η ιστορία με την Κίμπερλι. Τώρα, στο διατάφθα φαίνεται ότι προσωρινά, για πολλούς μήνες, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι έρχονται σε λίγο οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές και εκεί δεν ξέρουμε σε τι βαθμό ενδεχομένως να αλλάξουν οι συσχετισμοί ανάμεσα σε ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για να διοριστεί ο νέος πρέσβης που θα πρέπει να πάρει και την έγκριση του Κογκρέσου. Στο ενδιάμεσο, τα ενία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αναλαμβάνει το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο Τζος Χακ, ο αναπληρωτής της Κίμπερλι μέχρι χθες, ο οποίος είναι μια κλασική περίπτωση διπλωμάτη καριέρας, θα μπορούσε να πει κανείς. Είχε διατελέσει αναπληρωτής και βοηθός υπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τη χάραξη της πολιτικής στη Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο και είχε επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης με χαρτοφυλάκιο την Ελλάδα, την Κύπρο, την Μάλτα και την Τουρκία, γνώστη της περιοχής. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και σε άλλες αμερικανικές αποστολές ανά την Εφήλιο, από την περιοχή της από Ανατολή, Σαγκάη, Τόκιο, μέχρι εδώ τα Βαλκάνια, τη Σόφια κτλ. Και στα χέρια αυτού πλέον περνά η αμερικανική πρεσβεία.

τώρα, να έρθουμε στα δικά μας τα ζητήματα της οικονομίας, γιατί περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το ακριβές ποσό, το ακριβές ύψος της παρέμβασης που θα γίνει στην αντλία των καυσίμων. Χθες όμως είχαμε μία πρόγευση, θα μπορούσε να πει κάποιος, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση κατά 30% στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Ποσά λοιπόν που κυμαίνονται από 130 και φτάνουν μέχρι και τα 1500 περίπου ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν για τον ερχόμενο χειμώνα οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Πρόκειται για μια οριζόντια αύξηση στο κατώτατο επίδομα, το οποίο όπως ανέφερα ξεκινά από 130 πλέον ευρώ μετά την αύξηση και φτάνει με τις προσαυξήσεις ανάλογα και με τα τέκνα του, τα προστατευόμενα μέλη του νοικοκυριού κτλ, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1500 ευρώ.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς με αυτή την ανακοίνωση χθες είναι το ποσοστό της αύξησης, γιατί ένα 30% αύξηση σε ένα επίδομα δεν είναι μικρή αύξηση, η αλήθεια είναι, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι, ας πούμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα η αύξηση των καυσίμων ή στην τιμή του ρεύματος είναι μεν και αυτή σημαντική, αλλά σίγουρα δεν έχει φτάσει το 30%, είναι μικρότερη. Επομένως, αυτό το ύψος του επιδόματος, η αύξηση τέλος πάντων σε αυτή την επιδότηση, καταδεικνύει, κατά τη γνώμη μου, με έναν έστω έμεσο τρόπο, πως δεν είναι μόνο το πρόβλημα η όποια αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας και του ρεύματος, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αύξηση θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μικρότερο ποσοστό, ανάλογο με το ποσοστό που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, ξέρω εγώ, τετράμηνο, την αύξηση στα καύσιμα και στο ρεύμα. Όμως εδώ η κυβέρνηση πήγε παραπάνω, παραδεχόμενη κατά τη γνώμη μου εμέσως πλην σαφώς ότι ίσως μπορεί να είναι και σοβαρότερο το πρόβλημα του διαθέσιμου εισοδήματος για πολλά νοικοκυριά. Γι' αυτό και χθες είχαμε αυτή την ανακοίνωση από τον Κυριάκο Πιερακάκη για αυτή τη σημαντική αύξηση του επιδόματος.

Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι σε πολιτικό επίπεδο τέτοιες κινήσεις μέχρι τώρα δεν έχουν αποτυπωθεί, δεν έχουν περάσει στις δημοσκοπήσεις. Με την έννοια πια, όχι με την έννοια της πρόθεσης ψήφου ή της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά στα περισσότερο, αν θέλετε, στοχευμένα ερωτήματα των δημοσκοπικών εταιριών σε σχέση με αυτό που καταγράφεται τα τελευταία 5-6 χρόνια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, το πρόβλημα της γενικότερης ακρίβειας. Για παράδειγμα, στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll είδαμε ότι το 76, σύμφωνα με το έβριμα αυτής της δημοσκόπησης, το 76%, δηλαδή σχεδόν οι 8 στους 10, θεωρούν ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει ολιγορία απέναντι στο ζήτημα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, και μόλις το 20% εκτιμά ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση με την ακρίβεια και την αγορά ενέργειας και παρεμβαίνει εγκαίρως.

Τώρα, μιας και αναφέρθηκα στις δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι βεβαίως η γενική εικόνα που υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ιδιαίτερα με τις δημοσκοπήσεις που είδαμε και χθες, από την opinion poll που ανέφερα αλλά και από την interview. Μία μικρή διαφοροποίηση υπάρχει στη δημοσκόπηση της interview, για παράδειγμα, όπου δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ να μειώνεται στη μία ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή σε επίπεδο στατιστικού λάθους, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να πηγαίνει στο 14,3% στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και το ΠΑΣΟΚ μία μονάδα πίσω στο 13,3%. Λίγο διαφοροποιημένα τα στοιχεία από την δημοσκόπηση της Opinion Poll, που εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό μεν αλλά πολύ πιο καθαρό προβάδισμα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που στην δημοσκόπηση της Opinion Poll παίρνει 15,9% έναντι 12,3% που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Εκεί η διαφορά είναι στο 3,6%.

που φέρεται να ίδρυσαν οι τρεις πρώην Σπαρτιάτες βουλευτές, ανεξάρτητοι σήμερα βουλευτές, ένας εκ των οποίων είναι και ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Διονύσης Βαλτογιάννης, μαζί με τους Δημητροκάλλη και Μανούσο, και βεβαίως να πούμε έτσι αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχαν στείλει οι τρεις τους επιστολή στο Σύλλογο των Δημοσκοπικών Εταιριών, ζητώντας να αρχίσουν να μετράνε το κόμμα τους. Λοιπόν, και ήταν να μην παραγγείλουν κάτι, σε χρόνο ντετέ έγινε. Δηλαδή ήταν η ανταπόκριση άμεση. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό. Ενημέρωναν όμως, προσέξτε να δείτε, ενημέρωναν στην επιστολή τους αυτή τους δημοσκόπους εκεί, το Σύλλογο των Δημοσκόπων, ότι το κόμμα τους το έχουν ιδρύσει εδώ και ένα χρόνο και θα έπρεπε ήδη να το μετρούν. Την επιστολή όμως, ενώ ίδρυσαν εδώ και ένα χρόνο το κόμμα, την επιστολή την έκαναν μόνο αφότου βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και βγαίνοντας από τη φυλακή δήλωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Τώρα, αυτή η πρώτη εικόνα που προκύπτει για τη συγκεκριμένη περίπτωση από τις δημοσκοπήσεις που, επαναλαμβάνω, είναι οι πρώτες που καταγράφουν το συγκεκριμένο κόμμα και τον βάζουν στο οριακά στη Βουλή, πρέπει να πω ότι δεν δείχνει κάποια με συγχωρείτε, κάποια διαφοροποίηση δραματική, με την έννοια πια, με την έννοια ότι παίρνει ένα ποσοστό το κόμμα αυτό εκεί στο 3% με την εκτίμηση ψήφου ίσως στο 3,5%, αλλά δεν φαίνεται να εκθρονίζει κάποιο από τα κόμματα τα οποία κινούνται, ας πούμε, κοντά της, ή τέλος πάντων κάποια από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται στη μία δημοσκόπηση ουσιαστικά η Συμμαχία Ελλήνων ισόψηφη, ισόπαλη με την φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, και μισή μονάδα πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Επομένως, επαναλαμβάνω, είναι μια πρώτη εικόνα αυτή που καταγράφεται δημοσκοπικά. Δεν φαίνεται να προκύπτει, να εκθρονίζει, να βγάζει, να πετάει έξω, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η Συμμαχία Πολιτών κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα.

τώρα να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί λέγαμε νωρίτερα με τις δημοσκοπήσεις, όπου εκεί φαίνεται να υπάρχει μια κάποια μάχη, τέλος πάντων, για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εκεί το Πασόκ βολοδέρνει λιγάκι με τις μεταγραφές που έκανε, γιατί από ό,τι φαίνεται προκύπτει, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, το εξής. Αυτοί που πήγανε τώρα τελευταία, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες στο Πασόκ, επειδή δεν βρίσκονταν πριν και δεν ήταν, για παράδειγμα, παρόντες, αφού δεν ήταν και μέλη του κόμματος, στο συνέδριο που έγινε και αποφασίστηκε εκεί από το Πασόκ συλλογικά να μην υπάρξει καμία συνεργασία ούτε σε μετεκλογικό επίπεδο, αυτοί φαίνεται δεν έχουν ενημερωθεί και βγαίνουν και λένε διάφορα, προκαλώντας λίγο μια μικρή αναταραχή. Για παράδειγμα, ο βουλευτής του Πασόκ στην Θεσσαλονίκη, ο Μιχάλης Χουρδάκης, προερχόμενος από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τη Μπλεύση Ελευθερίας, σε συνέντευξη που έδωσε πάνω σε αυτό το ζήτημα περί της εικόνας που προκύπτει και με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι δύσκολα σχηματίζεται κυβέρνηση κτλ. Είπε ότι ναι, μεν εντάξει, ξέρω εγώ, οι συνεργασίες είναι δύσκολες, αλλά ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ποτέ, μιλές ποτέ, όχι μόνο για την πολιτική και για πολλά άλλα διάφορα πράγματα και στην προσωπική μας ζωή, ενδεχομένως και στην επαγγελματική, είναι μία αλήθεια και θα μπορούσε να πει κανείς ότι κολλάει πάντοτε. Θα μπορούσαμε να το είχαμε ψωμοτήρι αυτό το ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά όταν έχει πάρει το κόμμα μία απόφαση συνεδρίου και λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν, το ποτέ μιλές ποτέ δεν κολλάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση την απόφαση του συνεδρίου να την φέρει στούμπα. Και εδώ είναι που μπαίνουν τα δύσκολα στον Ανδρουλάκη, ο οποίος θα κληθεί αύριο μεθαύριο να απαντήσει στο εξής ερώτημα. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, την απόφαση του συνεδρίου υπάρχει περίπτωση να τη φέρετε τούμπα? Γιατί ο Χουρδάκης δήλωσε αυτό, ή προχθές ο Αυλονίτης δήλωσε το άλλο. Λοιπόν, κάπου εκεί είναι που μπλέκει το πράγμα και νομίζω ότι δημιουργείται μια μικρή ρογμή την εικόνα, τέλος πάντων, που με βάση, επαναλαμβάνω, και την απόφαση του συνεδρίου θέλει να βγάλει, υποτίθεται, το Πασόκ προς τα έξω. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, για να επικεντρωθούμε στην τοπική μας ατζέντα με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλοκαρνάνια. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
7: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
6: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
7: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβρανία πόλη ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
7: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
8: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
1: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
10: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί σας έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το γεγονός ότι χθες είχαμε τη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων Ελλάδος για πολλά ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στην ατζέντα, και από αυτή τη συνάντηση προέκυψαν κάποιες ειδήσεις. Βεβαίως, όπως συμβαίνει συνήθως ανάμεσα στις κατά καιρούς συνομιλίες της κυβέρνησης με τους αυτοδιοικητικούς, δεν πήραν οι αυτοδιοικητικοί απαντήσεις και συγκεκριμένα πράγματα για όλα όσα ήθελαν. Ωστόσο, προέκυψαν ειδήσεις, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, ενημέρωσε την ΚΕΔΕ ότι βρέθηκε χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Φίβος Αθηνά και Ηλέκτρα, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δημοσίου, στα οποία προγράμματα θα είναι δικαιούχοι βεβαίως και οι Δήμοι της χώρας για τα δικά τους κτίρια που θέλουν να ανακαινήσουν και να αναβαθμίσουν. Επίσης, ενημέρωσε ο Σταύρος Παπασταύρου για τον ανασχεδιασμό του προγράμματος Απόλλων που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στους Δήμους, και για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να συσταθούν κάποιες κοινές ομάδες εργασίας με ανθρώπους και παράγοντες του Υπουργείου, αλλά και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης από την ΚΕΔΕ, για το πώς θα επιταχυνθούν οι παρεμβάσεις στο ζήτημα αυτό, που η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ πίσω, γιατί θυμόμαστε ότι είχε ανακοινωθεί με τα βαΐων και κλάδων, θα έλεγε κανείς, περίπου τέτοια εποχή ήτανε, το 2023, πριν 3 χρόνια δηλαδή. Και σήμερα, 3 χρόνια μετά, αυτό το πρόγραμμα Απόλλων είναι μια ωραία θεωρία, μια ωραία ιδέα που παραμένει έτσι στα λόγια.

Τώρα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έθιξαν οι αυτοδιοικητικοί στην συνάντησή τους με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν τα λεγόμενα παρκαρισμένα 350 εκατομμύρια ευρώ από το τέλος ταφής απορριμμάτων, που πρόκειται, τρεις τελίτσες και πολλά εισαγωγικά, πρόκειται να αποδοθούν κάποια στιγμή ξανά στους Δήμους, προκειμένου όμως στοχευμένα και αποκλειστικά να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα οι Δήμοι της χώρας για να επεκτείνουν τις δράσεις της ανακύκλωσης, τον εξοπλισμό της ανακύκλωσης και να αυξήσουν τα ποσοστά, καθώς είναι γνωστό ότι συνολικά ως χώρα είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με τους στόχους που θέτουν οι κοινοτικές οδηγίες για το ποσοστό της ανακύκλωσης που θα έπρεπε να είχαμε πιάσει. Από την κουβέντα που έγινε προκύπτει ότι πιθανόν σύντομα να έχουμε ανακοινώσεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Υπήρξε μια ενημέρωση, καθώς έχουν πλέον εγκριθεί τα ολιστικά σχέδια και οι πιστοποιήσεις για τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων που διαθέτουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια. Και αυτό πλέον, σύμφωνα με τους αυτοδιοικητικούς, αποτελεί και την προϋπόθεση, δημιουργούν την προϋπόθεση για να αποδεσμευθούν αυτά τα χρήματα, αυτά τα παρκαρισμένα 350 εκατομμύρια ευρώ, και να επιστραφούν πίσω στις τοπικές κοινωνίες. Εδώ η ΚΕΔΕ έθεσε το ζήτημα και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μια έγκαιρη αποσαφήνιση του μηχανισμού επιστροφής αυτών των χρημάτων για να μπορέσουν οι Δήμοι να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτά τα χρήματα.

τώρα, να κλείσουμε, γιατί η ατζέντα ήταν αρκετά μεγάλη και βαριά για πολλά σημαντικά ζητήματα, με αυτή τη συνάντηση που έκανε η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση των Δήμων της χώρας, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, που έχουν αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ενεργειακής κρίσης χωρίς να έχει γίνει εφικτό τα προηγούμενα χρόνια να λάβουν κάποιο τύπου επιχορήγηση ή επιπλέον επιδότηση για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Εκεί έγινε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί προέκυψαν από ό,τι φαίνεται και άλλα προβλήματα, καθώς αρκετές από τις ΔΕΙΑ τις χώρες είχαν μπει σε διάφορα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης προκειμένου να αποφύγουν το πρόβλημα, να κάνουν μια τρίπλα, ας το πούμε έτσι, αλλά και εκεί ανέκυψαν ζητήματα, καθότι στο τελευταίο πρόγραμμα που έτρεχε από το Υπουργείο για ενεργειακή αναβάθμιση των ΔΕΙΑ, 9 από τις ΔΕΙΑ της χώρας απεντάχθηκαν επειδή δεν κατέστη δυνατό να τηρήσουν τις προβλεπόμενες προθεσμίες, και 14 ακόμα δεν προκρίθηκαν λόγω ελλείψεων στους φακέλους ή περιορισμών στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Από αυτού λοιπόν συζητήθηκε να διερευνήσει το Υπουργείο, και ζητήθηκε αν θέλετε από τους αυτοδιοικητικούς να διερευνήσει το Υπουργείο τη δυνατότητα να βρει πρόσθετους πόρους προκειμένου να μπορέσουν οι ΔΕΙΑ που δεν μπήκαν στην πρώτη φάση αν θέλετε του προγράμματος να μπουν και αυτές. Να πω ένα τοπικό παράδειγμα, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα συζητούνται, καταλαβαίνετε, είμαστε ένα κράτος, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, δεν ισχύουν άλλοι νόμοι για το Αγρίνιο, άλλοι νόμοι για την Κρήτη και άλλοι νόμοι για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ένα πράγμα, πήγε εκεί η Κεντρική Ένωση των Δήμων, έθεσε τα ζητήματα θετικά. Να πούμε όμως ένα τοπικό παράδειγμα, γιατί το Υπουργείο, το αγαπητό, το προσφυλές Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εδώ στο Αγρίνιο για παράδειγμα, και στη ΔΕΙΑ του Αγρίνιου, της χρωστά, μη φανταστείτε τίποτα σημαντικό, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα χρήματα που θα είχε εξοικονομήσει η ΔΕΙΑ Αγρίνιου αν αυτά τα τελευταία 3 χρόνια είχαν δώσει όρους σύνδεσης στο φωτοβολταϊκό που έκανε η ΔΕΙΑ Αγρίνιου και στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού στο Αγγελόκαστρο. Και δεν του έχουν δώσει ακόμα όρους σύνδεσης για να λειτουργήσει ουσιαστικά και να αξιοποιηθεί για το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε και φτιάχτηκε, και μάλιστα μέσα από δημόσιο πρόγραμμα, ήταν από πόρους, από χρήματα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Αυτό το φωτοβολταϊκό, εντάξει, μη φανταστείτε, δεν είναι κανένα mega project. Είναι ένα φωτοβολταϊκό του ενός μεγαβάτ, ας πούμε. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά και αυτό το ένα μεγαβάτ εδώ και 3 χρόνια δεν έχουν μπορέσει να το χωρέσουν στο σύστημα. Με αποτέλεσμα η ΔΕΙΑ είχε υπολογίσει ότι θα έχει μια εξοικονόμηση περίπου 400 χιλιάρικα το χρόνο. Θα μου πεις, δεν είναι το δυσθεώρητο ποσό που θα λύσει τα προβλήματα και θα πούμε, παιδιά, ξεχρεώσαμε, δεν έχουμε πλέον κανένα μπελά στο κεφάλι μας. Προφανώς δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά μέσα στα 3 χρόνια η ΔΕΙΑ θα μπορούσε να έχει μια εξοικονόμηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν την έχει και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο εδώ στην καθημερινότητα του Αγρινίου και να πούμε ότι χθες, όπως έγινε γνωστό και από το Δήμο, υπήρξε μια ενημέρωση, μια ανακοίνωση σχετικά με τη νέα έκδοση για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης. Είναι το Αγρίνιο Smart City που μπορούν οι χρήστες της ελεγχόμενης στάθμευσης να κατεβάσουν στο κινητό τους από το App Store. Η νέα λοιπόν έκδοση είναι διαθέσιμη και η ενημέρωση που υπάρχει από το Δήμο είναι ότι για τη σύνδεσή τους οι χρήστες στο ανανεωμένο περιβάλλον της εφαρμογής θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εκ νέου είσοδο, να κάνουν login μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της μετάβασης για αυτή την νέα έκδοση βρίσκεται σε εξέλιξη και η τεχνική διευθύνση του ζητήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση των πληρωμών στάθμευσης για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, και γι' αυτό καλούνται οι χρήστες της εφαρμογής μέχρι να γίνει αυτό να μην προχωρήσουν στην ανανέωση του υπολείπου τους, γιατί η όλη διαδικασία του application έχει ως βασικό, αν θέλετε, στόχο την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση του χρήστη, να μπορεί να πληρώνει και από το κινητό του μέσω της εφαρμογής και να γίνονται όλα πολύ πιο απλοποιημένα, πέρα από το να υπάρχει και σχετική ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης κτλ. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από το Δήμο για τους χρήστες αναφορικά με την πλήρη διαθεσιμότητα της λειτουργίας της συγκεκριμένης για την ανανέωση του υπολείπου τους, του λογαριασμού τους δηλαδή, στο συγκεκριμένο application.

Τώρα, βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, γιατί κατά καιρούς έχει γίνει μια σχετική κουβέντα και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου για το ζήτημα αυτό, έτσι που αφορά ένα, αν θέλετε, σημαντικό μέρος της καθημερινότητας και της κίνησης μέσα στην πόλη και την εξυπηρέτηση βεβαίως και των επισκεπτών της πόλης κτλ. Είναι ότι ενδεχομένως, ιδίως μετά τα έργα των αναπλάσεων δρόμων και των επεκτάσεων πεζοδρόμων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη τριετία, τετραετία περίπου, θα πρέπει να υπάρξει ίσως ενδεχομένως σε κάποια σημεία και επέκταση του συστήματος, να πάει και σε κάποιους από τους γειτονικούς, ας το πούμε έτσι, δρόμους μέχρι εκεί που φτάνει σήμερα το σύστημα, καλύπτοντας, η αλήθεια είναι, όντως ένα μεγάλο μέρος αυτού που λέμε του κέντρου της πόλης, στο κεντρικό κομμάτι του αστικού ιστού της πόλης, αλλά ενδεχομένως από ό,τι φαίνεται μετά από αυτές τις αναπλάσεις που περιόρισαν λίγο τις διαθέσιμες θέσεις, να πρέπει να πάει το σύστημα και λίγο παραέξω για να διευκολυνθεί και περισσότερος κόσμος, περισσότεροι πολίτες, είτε δημότες, κάτοικοι του κέντρου της πόλης, είτε και επισκέπτες.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου είναι η μέρα που λύγει το τελεσίγραφο που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές, τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε, προκειμένου να παραδώσουν τις έδρες τους.

Τώρα από ό,τι φαίνεται όμως δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στην μέρα και στην ώρα, να το πω έτσι, που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρον όμως περιμένουμε να δούμε αν και σε τι βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιήσει την απειλή του. Γιατί δεν είναι ότι έδωσε ένα τελεσίγραφο ζητώντας πίσω τις έδρες, είναι ότι το τελεσίγραφο αυτό συνοδεύεται από μια απειλή περί αποκαλύψεων, καταγγελιών, και θυμίζοντας στους ανεξάρτητους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το τι έλεγαν για τους προηγούμενους συναδέλφους τους που είχαν ανεξαρτοποιηθεί σε προηγούμενες φάσεις μέσα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες συντείνουν πως δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα κάποιου βουλευτή από αυτούς τους 12-13 περίπου που είναι αυτοί που παραιτήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων είναι και ο βουλευτής Εντολοκαρνανίας, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Σε κάθε περίπτωση όμως, πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες, γιατί υπάρχει και η περίπτωση του, από ό,τι φαίνεται, του Αλέξη Τσίπρα, που με έναν διαφορετικό τρόπο φαίνεται να πιέζει και αυτός προς μία τέτοια εξέλιξη, καθότι είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί στο κόμμα του βουλευτές οι οποίοι θα παρατηθούν την τελευταία στιγμή πριν την προκήρυξη των εκλογών. Πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες ή στις αρχές του επόμενου μήνα να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Όλα βέβαια εξαρτώνται ίσως και από το κλίμα που θα διαμορφωθεί, γιατί τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι κυρίως η αντιπαράθεση σε αυτό το χώρο της κέντρο-αριστεράς έχει επικεντρωθεί ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όχι τόσο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον τον τρέχουν βέβαια οι λεγόμενοι σκληροί εκεί με την Ρένα Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Εκεί λίγο φαίνεται, φαινομενικά επαναλαμβάνω, να έχουν κάπως καταλαγιάσει τα πράγματα. Ίσως αυτό να δίνει κάποιο περιθώριο για να υπάρξει μια κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτή την, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών εκκρεμότητα. Αλλά αυτό είναι κάτι που βέβαια κανείς δεν μπορεί εύκολα να το προδικάσει.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε μέχρι το Μεσολόγγι για να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα αυτού του ενδιαφέροντος και μεγάλου συνεδρίου που διοργανώνει το Προσεχές Παράσκευο Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι η Εκκλησία της Ελλάδος. Διοργανώνεται αυτό το συνέδριο με αφορμή βεβαίως τη συμπλήρωση των 200 ετών από την... από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, τόπος θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας, ο τίτλος του συνεδρίου που διοργανώνεται από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία βεβαίως και με την τοπική Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Να πούμε ότι στο συνέδριο αυτό θα υπάρξουν αρκετοί πανεπιστημιακοί, αρκετοί ακαδημαϊκοί και ευρύτερα διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι θα καταπιαστούν με διάφορα επιμέρους θέματα, με αφορμή και έμπνευση βεβαίως την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι θα πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο συνέδριο. Η τελετή, η επίσημη τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο την Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι. Και βεβαίως οι πόρτες του συνεδρίου είναι απολύτως ελεύθερες για το κοινό.

Τώρα να πούμε μετά τη, κλείνοντας, ότι μετά τη χθεσινή βροχή εδώ στα δυτικά τα φαινόμενα έχουν περιοριστεί κυρίως σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Ελλάδας. Είδαμε σε κάποιες περιοχές όπως εκεί για παράδειγμα στη Βόρεια Εύβοια να δημιουργούνται και σημαντικά προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία. Για σήμερα εδώ στη δικιά μας περιοχή της Δυτικής Ελλάδας δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο. Συννεφιά βέβαια κατά διαστήματα και ίσως και λίγος ήλιος με δόντια που λέμε, ίσως και κάποια ψυχάλα, αλλά δεν προβλέπεται σε δεν προβλέπονται σε γενικές γραμμές βροχοπτώσεις. Το σκηνικό θα παραμείνει λίγο μεταβαλλόμενο από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, και με μια μικρή πτώση βεβαίως της θερμοκρασίας σε σχέση και με τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ στην πρόγνωση των μετεωρολόγων γίνεται λόγος για παράδειγμα για σήμερα για μέγιστη θερμοκρασία στα παιδινά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη, επαναλαμβάνω, θερμοκρασία, έτσι αισθητά μειωμένη σε σχέση με το καιρό πριν από λίγες ημέρες ή πριν από μία εβδομάδα, και αυτό φαίνεται ότι θα συνεχιστεί θερμοκρασιακά και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας σε γενικές γραμμές. Η σκητάλη στη φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά, και εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας αύριο πιστοί στο ραντεβού μας στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Καλό μεσημέρι, καλώς τους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά. Προαναγγέλαμε έτσι επιδείνωση του καιρού χθες για το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Από το απόγευμα άλλαξαν τα δεδομένα προς το καλύτερο, είδαμε βελτίωση. Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για άλλες περιοχές της χώρας που βρέθηκαν και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο έλεος της κακοκαιρίας, όπως η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος, όπου υπήρχαν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα και βεβαίως είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικά προβλήματα. Λέγαμε για την Εύβοια, την πολύπαθη Εύβοια, ότι με δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί σοβαρές πυρκαγιές, άλλες πλημμύρες, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Έτσι, η βόρεια περιοχή της Εύβοιας λοιπόν αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας και οδήγησε σε κλείσιμο των δρόμων. Διακόπηκε, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη. Είναι σοβαρή ανησυχία, παρατηρείται σε άλλες περιοχές, σε άλλους δήμους, και θέλει μεγάλη προσοχή γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη ενός ποταμού που διασχίζει ένα συγκεκριμένο δήμο, έναν οικισμό, Μακρικάπα λέγεται εκεί η περιοχή. Δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι λεπτομέρειες, οι επιμέρους, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι η πολιτική προστασία έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε αποστολή μηνυμάτων προειδοποιητικών, αυτά του 112 που τα ακούς και σε πιάνει η ψυχή σου, και η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, red code όπως ονομάζεται, γιατί οι συνθήκες χαρακτηρίζονται, οι καιρικές συνθήκες, εξαιρετικά επικίνδυνες.

το e-βήμα, e-βία δηλαδή, βήμα, βλέπω έτσι κάποιες αναφορές για την περιοχή πολιτικά, λόγω των αυτών των βροχών, των βροχοπτώσεων των έντονων, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στο δικό δίκτυο που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά και μιλάει το δημοσίευμα έτσι για νερά που έχουν φτάσει σε οριακό σημείο με ορατό τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει οι μετακινήσεις να γίνονται με φιδό. Τώρα που βλέπω και τους δρόμους σε φωτογραφίες στη Χαλκίδα έτσι γεμάτους νερό, έβλεπα και ένα βίντεο νωρίτερα από Κωνσταντινούπολη που είναι οι πλημμύρες έντονες, έχουν γεμίσει δρόμοι νερό, και έβλεπα μια γυναίκα η οποία κρατούσε μια μαύρη ομπρέλα να την παίρνει το νερό, να την παρασύρει και να μην μπορεί να τη βοηθήσει κάποιος. Και πεζός να είναι κάποιος, πρέπει να το προσέξει πολύ, να μην διασχίζει δρόμους πλημμυρισμένους, αλλά και με τα αυτοκίνητα. Μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητες του οχήματος αλλά και τις δικές μας.

14 Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, και πριν από 50 χρόνια έγινε η δίκη για το νερό του Καματερού. Όσοι είστε πολύ μεγαλύτεροι και το θυμάστε, όσοι έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει για αυτήν την απάτη που βασίστηκε στην ελπίδα του κόσμου ότι θα μπορούσε να νικήσει τον καρκίνο, κάτι που δεν ευσταθούσε, και 50 χρόνια αργότερα συζητάμε για ανθρώπους, για υποτιθέμενους επιστήμονες που πουλάνε ελπίδα στον κόσμο, αλλά αυτή τη φορά στο κάδρο μπαίνει και μια ακόμα παροχή αυτή της διαρκούς νεότητας και φρεσκάδας στα πρόσωπά μας.

Θυμίζω ότι για περίπου 1,5 μήνα, τότε το 76 ήταν, η χώρα βρέθηκε στον αστερισμό του θαυματουργού νερού. Ήταν έτσι έντονο αυτό το στοιχείο στην επικαιρότητα. Μαζική ιστερία επικρατούσε. Ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Ποδοπατήθηκαν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Οικέτευαν να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερού από τα βιτιοφόρα που το μετέφεραν στα σημεία διανομής, συνήθως σε προάβλια εκκλησιών, σε συγκεντρώσεις σε γήπεδα. Καράβια που έφεραν με ειδικά δρομολόγια στην Κό γεμάτα απελπισμένους καρκινοπαθείς και συγγενείς τους για να πάνε στην πηγή. Ο Καματερός, γιατί από εκεί προκύπτει, από το όνομά του, ήταν ας πούμε ένας υποτιθέμενος σωτήρας. Μιλούσε με, έτσι, διατύπωνε παράδοξες απόψεις για τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού και πρόσφερε έτσι, δωρεάν ελπίδα στους απελπισμένους.

Και σκεφτείτε, τότε δεν είχαμε social media. Στο μιλητό, στόμα με στόμα πήγε η είδηση. Λοιπόν, και έτσι έπεσε η βόμβα με έναν τρόπο ότι υπάρχει νερό που θεραπεύει τον καρκίνο. Μακάρι να ίσχυε κάτι τέτοιο, επουδενή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ γνωστή έτσι αυτή η υπόθεση και στις μέρες μας.

Και επειδή η νεότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι, πώς να το πω, σε πρώτο επίπεδο όπως βλέπουμε τον άλλον, και η φρεσκάδα και η νεανικότητα τέλος πάντων μονοπολούν το ενδιαφέρον και πολλοί στρέφονται και ψάχνουν λύσεις και αναζητούν λύσεις, πολλοί μου άρεσαν. Μου άρεσε το σχόλιο της μεσολογγίτισσας παρουσιάστριας Μαρίας Μπακοδήμου για το ρατσισμό τον ηλικιακό που επικρατεί και το φόβο που υπάρχει απέναντι στο απέναντι στην αλλαγή της εμφάνισης με την πάροδο των χρόνων. Δηλαδή, και το είπε και η ίδια η παρουσιάστρια, ότι ακόμα και γυναίκες πολύ νεότερες από αυτήν έχουν χαρακτηριστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σχολίζει και αυτό, ότι δυστυχώς πολλές φορές την κριτική αυτή την κάνουν και γυναίκες, ότι χαρακτηρίζονται γριές, ηλικιωμένες. Λοιπόν, και είπε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, τους έγραψε κάποιος σε μια φωτογραφία «Είσαι γριά», και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να πληγωθεί η παρουσιάστρια. Τα έχω διαβάσει, λέει, για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες. Και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο. Και θέλω να ρωτήσω, από πότε το να μεγαλώνει είναι ελάττωμα? Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ, ότι ζω πολλά χρόνια? Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Και τι άλλο σχολιάζει? Στους άντρες, και επικαλούμε το παράδειγμα του Τζορτζ Κλούνεϊ, τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία. Η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και τέτοια σχόλια, όπως είπε η παρουσιάστρια, έχει λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω, λέει, κυρίως από γυναίκες.

Και εκεί η Μαρία Μπακοδήμου αναρωτιέται τι μας έχουν μάθει τελικά για την αξία μας για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της. Μια γυναίκα που μεγαλώνει, εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά, χωρίς να ζητάει συγγνώμη για την ηλικία της. Εγώ, είπε η Μαρία Μπακοδήμου, δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου, γιατί θέλω κι άλλα, πολλά.

Εγκρίνω και επαυξάνω. Ο Θεός, η φύση, η ζωή να μας δίνει χρόνια να τα περνάμε όμορφα, να οριμάζουμε με ωραίο τρόπο, να προσέχουμε βεβαίως τον εαυτό μας με καλή διατροφή, με άσκηση, με περπάτημα και με χαμόγελο, με γέλιο. Γιατί αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θεωρώ ότι συντηρούν την νεότητά μας.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

και αφορμή την απατεωνιά του προηγούμενου αιώνα που περιέγραψα στην αρχή της εκπομπής, να πούμε ότι πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται λοιπόν τις απαιτήσεις μας σε επίπεδο υγείας, σε επίπεδο μορφιάς, για να έτσι ωφεληθούν. Είχαμε πει για το τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο και τις διαπιστώσεις που είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, που πρόεδρος είναι η κυρία Μαστοράκου, που είναι και αντιπεριφερειάρχης, έφτιαξαν λοιπόν ένα πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αφορά 42 κέντρα μορφιάς και αισθητικής, γιατί έγινε μια διερεύνηση καταγγελιών και διαφημιστικών αναρτήσεων για την παροχή υπηρεσιών που ενδέχεται να αποτελούν ιατρικές πράξεις. Η έρευνα αυτή που έγινε βασίστηκε σε στοιχεία από ιστοσελίδες και δημόσιες αναρτήσεις, αλλά και βασίστηκε και σε επώνυμες καταγγελίες. Σε ορισμένες από αυτές γίνεται λόγος για επεμβατικές αισθητικές εφαρμογές, ακόμα και για περιπτώσεις παραμόρφωσης προσώπων. Τα στοιχεία λοιπόν έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, καλούνται να διερευνήσουν αυτές τις αναφορές. Εξετάστηκαν επίσης και η ιατρία της Πάτρας και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 14 εξ αυτών τέθηκαν αρχικά υπό εξέταση ως προς το πλαίσιο λειτουργίας και 5 από αυτά βρίσκονταν σε διαδικασία συμμόρφωσης, λένε τα στοιχεία του πορίσματος. Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων το ποιες πράξεις επιτρέπεται να διενεργούνται, από ποιες ειδικότητες και σε ποιους χώρους, να είναι δηλαδή τα πράγματα ξεκάθαρα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις ενέσιμες, προσέξτε το, αισθητικές εφαρμογές όπως το Botox και το Ιαλουρονικό Οξύ, οι οποίες αποτελούν ιατρικές πράξεις και πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από τους προβλεπόμενους γιατρούς, σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρία και με πιστοποιημένα υλικά. Δηλαδή όταν τα ακούτε εσείς κυρίες και κύριοι που μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε τα Botox σας, να κάνετε το Ιαλουρονικό Οξύ και να λύσετε κάποια ζητήματα που θεωρείτε ότι βελτιώνουν το παρουσιαστικό σας, πρέπει να ξέρετε που πηγαίνετε και μετά. Δεν λέω ότι δεν φταίνε οι άλλοι, φταίτε και εσείς όμως που κάνετε αυτές τις επιλογές. Λοιπόν, και αν έχετε κάποια ερωτήματα, βεβαίως να τα θέσετε στα Προεδρία των Ιατρικών Συλλόγων, τα κατατόπους, για να σας δώσουν εξηγήσεις, να ζητήσετε. Μπορώ να κάνω αυτό εκεί, γιατί εγώ κάνω αυτή την επιλογή, αν τέλος πάντων δεν είστε σίγουροι. Πάντως σε κέντρα αισθητικής και σε χώρους που φτιάχνουν νύχια δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις διαφημίζονται γενικότερα και κανείς δεν έχει φόβο και πάθος ότι κάτι θα συμβεί. Λοιπόν, αλλά αυτό που προκαλεί και εντύπωση, διαβάζοντας και το άρθρο στην ιστοσελίδα του The Best της Πάτρας, είναι ότι ανοιχτά και δημόσια διαφημίζονται και σεμινάρια εκμάθησης Botox σε ξενοδοχεία. Δηλαδή να πάω εγώ και ο Γιώργος να μην έχουμε να κάνουμε μια Κυριακούλα έτσι πρωί, να πάμε και μια βόλτα κάπου παραθαλάσσια, να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να μας φιλοξενήσουν, να πιούμε τον καφέ μας, να μιλήσουμε, να μας δείξουν πώς γίνονται τα Botox και μετά να αναλάβουμε δουλειά. Να φτιάξουμε εδώ ένα γραφιάκι. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, σαν ιδέα? Λοιπόν, ποιος θα φταίει μετά, εκτός από εμάς, που θα έρθετε σε εμάς, που είμαστε δημοσιογράφος και ηχολήπτης, να σας κάνουμε Botox?

Και θα κάνω και εγώ την αναγκαία προπαγάνδα από εδώ. Και όπως λέει και ο Γιώργος, το χεράκι του είναι ελαφρύ. Είναι ελαφροχέρης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι να γελάμε, είναι για γέλια και για κλάματα αυτά, αυτά που αναφέρουμε. Δεν μπορείτε να έτσι εμπιστεύεστε την ασφάλειά σας όταν χρειάζεται να πάτε σε έναν γιατρό, να βγάλετε τη

είναι, τι παρέχει, ποιες υποδομές έχει, ποια ασφάλεια τέλος πάντων παρέχει. Επίσης και άλλες πρακτικές που υπάρχουν, έτσι εξετάστηκαν και σχολιάστηκε στην ανακοίνωση του, στο πόρισμα του ιατρικού, ότι ο βιοσυντονισμός, που τελευταία ακούσαμε έτσι τους όρους, τον όρο κβαντική ιατρική, δεν διαθέτει και άλλες έτσι εφαρμογές, δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, και εκεί υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό το ψάξιμο που έγινε αναδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν σαφείς κανόνες για τις υπηρεσίες αισθητικής και έλεγχοι εντατικότεροι, και οι πολίτες καλούνται να επιβεβαιώνουν ότι ο επαγγελματίας έχει την απαιτούμενη ιδιότητα και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας πριν προχωρήσουν σε ιατρικές ή επεμβατικές αισθητικές πράξεις. Θα μου πείτε τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρεις την αλήθεια και τι δεν είναι. Όταν έχετε οποιαδήποτε τέλος πάντων σκέψη, δεύτερη σκέψη, απευθυνθείτε στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Να, και η μέχρι πρώτη ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μιλάει για AI ακόμα και στους διαλόγους που η ίδια έκανε. Τι να πρωτοπιστέψεις πια.

Και είπαμε για απάτες και στην Κυψέλη και στο Μαρούσι είδα απάτες, αλλά μιλάμε για πολλά λεφτά εκεί στα βόρεια προάστια. Και λίρες και πεντόλυρα σε μια κρυψώνα 220.000 ευρώ ηλία των απατεώνων, των διαρρηκτών, κλεφτών κτλ. Είπαν ότι είναι δίθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ, άλλοι δίθεν διαχειριστές. Γκρέμισαν τείχους να τα βγάλουν, 89 χρόνων στη μία περίπτωση το θύμα. Λοιπόν, τι κρατάτε τόσα λεφτά, θα πάνε χαμένα, θα τα φάνε οι κληρονόμοι, φάτε τα με έναν τρόπο. Θα μου πείτε 89 χρόνων, βέβαια 89 χρονών, άλλοι πάνε κρουαζιέρες. Λοιπόν, τάγουν σε ένα τοίχο εκεί, μήπως γεννήσουν κι άλλα. Χαρείτε τα χρήματά σας όσες και όσοι τα έχετε και κυρίως μην τα κάνετε έτσι βορρά στις ορέξεις των απατεώνων που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.

παρασκήνιο και αυτό με την αποπομπή Guilfoyle. Τσούνι θα λέμε και θα κλαίμε, τέλος πάντων, όπως ακούγα το πρωί σε διάφορα ραδιόφωνα και προκαλούν τέλος πάντων έτσι ένα γέλιο περίεργο όλα αυτά που συμβαίνουν και είναι και πρωτάκουστα, πρωτοφανή, με τον πρόεδρο της, των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ναι, φίλοι του γιού μου ήταν, δεν ήταν και οικογένεια, δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα εν πάση περιπτώσει, τα οικογενειακά του τα ξέρει, έτσι λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, και την εξανάγκασαν σε παρέτηση θέλοντας και μη, δεν είχε άλλη επιλογή. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την παραίτησή της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της προς τον πρόεδρο Τραμπ.

0: χαρακτήρισε τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και απέρριψε ως ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της. Η ανάρτηση είχε και μια τροποποίηση λίγο αργότερα για να προσθεθεί μια φράση που αρχικά απουσίαζε. Η βαθύτερη και ειλικρινέστερη ευγνωμοσύνη μου προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Δεν τιμήθηκαν πολύ αυτές οι αγκάλες όπως προκύπτει από το παρασκήνιο και από απόψεις που φαίνεται να διατυπώθηκαν από μέρους της. Δεν ήμασταν βέβαια μπροστά, αλλά όπου υπάρχει καπνός, έτσι δεν μπορεί παρά να υπάρχει και φωτιά.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Βλέπω για ένα περιστατικό. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός και φαίνεται ότι δεν είναι από τις πρώτες ενδείξεις. Στο νεοχώρι του Δήμου Μεσολογγίου, στο Γενικό Λύκειο της περιοχής, ένα παράθυρο που το βλέπουμε και σε φωτογραφίες της αιχμής να αποκολλήθηκε, ξεκόλλησε μαζί με το πλαίσιο. Είναι μεταλλικό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο παλιό είναι αυτό και κάποια τζάμια, όχι έτσι κάτι ιδιαίτερο, κάτι έτσι που μπορεί να κρατήσει εύκολα ένα παιδί. Δεν ξέρω αν έκανε κάποιες κινήσεις, αν είχε στερεωθεί επάνω στο παράθυρο αυτό. Αποκολλήθηκε λοιπόν, μαθητής της πρώτης λυκείου είναι το παιδί που έτσι έπεσε από εκεί. Χτύπησε στο κεφάλι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να εξεταστεί από τους γιατρούς, να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και βεβαίως να υποβληθεί σε εξετάσεις αν το κρίνουν αγκαίο οι γιατροί. Οι πληροφορίες λοιπόν της εφημερίδας Αιχμή λένε ότι δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Παρουσιάζονται φωτογραφίες από το συντάκτη στην αίθουσα να δείχνουν το παράθυρο πεσμένο στο δάπεδο ανάμεσα στα θρανία και στις καρέκλες με το τζάμι σπασμένο. Δεν ξέρουμε κάτω ποιες συνθήκες σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Πάντως υπάρχει έκδηλη έτσι, ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και γενικότερα για την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Μεταφέρει μαρτυρίες η εφημερίδα ότι το κτίριο είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης. Οι συνθήκες αποκόλλησης του παραθύρου, λέει το δημοσίευμα, και η κατάσταση των υπόλοιπων κουφωμάτων πρέπει να διερευνηθούν, να ελεγχθούν για να μην έχουμε και έτσι αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

Γιώργο, είδες καθόλου φωτογραφίες από Παρνασσό? Σου στείλε κανένας φίλος που έχει εκδράμει στην περιοχή ή μένει εκεί? Λοιπόν, κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από το χιονοδρομικό του Παρνασσού 14 Οκτωβρίου και ναι, έχουμε χιονάκι και μας λένε έτσι φωτογραφίες ότι ο χειμώνας βρίσκεται πρώτων πυλών. Θα αλλάξει και η ώρα στις 25 την Κυριακή, θα πάμε μια ώρα πίσω. Θα ξυπνάμε μέσα τη νύχτα, τη μαύρη νύχτα. Και τώρα που 7.30 ώρα βλέπουμε να ξημερώνει, να ανοίγει, να βλέπουμε το πρώτο καλό φως, τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά, θα ανοιχτώνει και πιο νωρίς. Να, αυτά είναι που δεν αντέχω εγώ το χειμώνα. Δεν με νοιάζουν οι θερμοκρασίες. Αυτό με την ώρα κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Γιατί να ανοιχτώνει τόσο νωρίς πια? Το ξέρω και το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, τα οποία μπορείτε να μας λέτε στο 2641-039-410-39-411, αλλά όταν νυχτώνει αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλές δουλειές, δεν μπορείς να κάνεις δουλειές στο σπίτι, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις το ίδιο εύκολα. Αν έχεις και κάποια ζητήματα όρασης, δεν είναι το ίδιο εύκολο να οδηγείς νύχτα. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, έχεις τη μέρα μπροστά σου όταν είναι καλοκαίρι ή ακόμα έτσι μέχρι να αλλάξει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή σε τούτο εδώ τον τόπο πρέπει να υπάρξει μια οριστική λύση. Να πάρουμε μια απόφαση τι θα κάνουμε με την ώρα. Κάπως λίγο έτσι, πώς να πω, το βιολογικό ρολόι κάτι παθαίνει. Δηλαδή συνήθισε έτσι, συνήθισε αλλιώς, κάνε νέες προσαρμογές, γιατί πρέπει να προσαρμοζόμαστε συνέχεια σε μια νέα πραγματικότητα.

Ο καιρός από την άλλη επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις αγροτικές καλλιέργειες. Και έβλεπα το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Συνείδηση, ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου Κώστα Χονδρού για την εφημερίδα που είχε να κάνει με τις ελιές καλαμών. Και υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις ότι παρά την καλή έτσι, φετινή παραγωγή, την ικανοποιητική εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια εμπόδια που προβληματίζουν τους παραγωγούς, ανάμεσά τους η έλλειψη εργατών γης, αλλά και οι περιορισμένες βροχοπτώσεις. Δηλαδή, οι βροχοπτώσεις όταν τις χρειαζόμαστε, γιατί με το να έρθουν μία φορά και πραγματικά να δημιουργηθούν ποτάμια, δεν λύνει τα ζητήματα. Έτσι γι' αυτό λέμε ότι είναι να σε θέλει και ο καιρός όταν είσαι καλλιεργητής, όταν είσαι αγρότης, για να έχεις μια καλή σοδιά. Λοιπόν, οπότε υπό την έννοια αυτή υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη φετινή συγκομιδή της ελιάς καλαμών. Νομίζω ότι αρκετοί ξέρετε ότι ξεκινάει στα τέλη Οκτωβρίου, μας το διευκρινίζει και ο συνάδελφος, ο Κώστας Χονδρός. Θα κινηθεί κατά τις εκτιμήσεις σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά ευελπιστούν οι παραγωγοί ότι οι τιμές θα ανταποκρίνονται στην ποιότητα του προϊόντος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έχουμε καλά αγροτικά προϊόντα και οι ελιές είναι έτσι ένα προϊόν, οι ελιές καλαμών, που μας φέρνει έτσι στην κορυφή των παραγωγών αυτού του καρπού.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

να κάνουμε κάποιες αναφορές σε δράσεις που υλοποιούνται και έχουν την αξία τους και είναι άξιοι συγχαρητηρίων αυτοί που συμμετέχουν και που τις υλοποιούν. Ιδιαίτερη επιτυχία λοιπόν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων είχε μια δράση, υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και τρίτης ηλικίας του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αγρινίου. Είχε ενημερωτικό στόχο και εκπαιδευτικό. Το θέμα μας ήταν η μέτρηση της αρτηριακής ποιήσης. Πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Αγρινίου. Και το ισχυρό μήνυμα που στέλνουν αυτές οι δράσεις είναι ότι η πρόληψη είναι δύναμη σε κάθε ηλικία. Πραγματικά θέλω να το τονίσω, να το πω έτσι με κάθε ευκαιρία, ότι δεν εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας όταν μεγαλώνουμε και βεβαίως όταν είμαστε νεαρότεροι και μεγαλώνοντας και φτάνοντας σε μια όριμη ηλικία, γιατί έχουμε να δώσουμε πολλά, έχουμε να ζήσουμε πολλά και πραγματικά η ηλικία είναι ένας αριθμός. Δεν πρέπει να ξοδεύουμε το χρόνο μας και τα χρόνια μας. Λοιπόν, σε αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Υγείας ενημέρωσε αναλυτικά τους ωφελούμενους για τη σημασία και το ζωτικό ρόλο της αρτηριακής πίεσης στην υγεία, για τους καλύτερους τρόπους πρόληψης και διαχείρισης της υπέρτασης και πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και συμβουλευτική καθοδήγηση, γιατί πολλοί νομίζω ότι έχουμε μια στρεβλή εικόνα για το πώς μετράμε την πίεση, που είναι μια απλή διαδικασία. Για το οι άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα, που παίρνουν φαρμακευτικό για την πίεση, πότε πρέπει να παίρνουν τα φάρμακα, ότι δεν γίνεται να παίρνουν κάθε φορά ενώ έχουν χαμηλή πίεση και οφείλουν να ενημερώνουν τους γιατρούς τους για τις αλλαγές που έχουν επέλθει, να κάνουν συχνές τακτικές μετρήσεις και κυρίως να εμπιστεύονται τους γιατρούς, να λένε τον κάθε προβληματισμό και να μην αφήνουν την πίεση μία να ανεβαίνει, μία να κατεβαίνει. Ο σκοπός είναι να υπάρχει μια σταθερή αρτηριακή πίεση. Λοιπόν, υπεύθυνοι και εισηγητές της δράσης ήταν ο Παναγιώτης Σταμάτης, γενικός οικογενειακός γιατρός, η Βασιλική Μοσχάκη, νοσηλεύτρια, όπως επίσης και η συνάδελφός της Εκατερίνη Κουτσουπιά. Την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης επέβλεψαν ο αντιδήμαρχος κύριος Κώστας Σαράκης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης κυρία Θεοδόρα Ματσούκα και η προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ανδρίτσου. Όπως τονίζει η σχετική ενημέρωση του Δήμου, ο Δήμος Αγρινίου και η αρμόδια διεύθυνση παραμένουν σταθερά δίπλα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, στήριζοντάς τους με φροντίδα, σεβασμό και έμπρακτες πρωτοβουλίες για την προστασία της υγείας τους. Βλέποντας έτσι να γίνεται μια συμβολική κίνηση από την πλευρά του αντιδημάρχου του κ. Σαράκη να κάνει γι' αυτός μια μέτρηση αρτηριακής πίεσης, να σημειώνουμε με κάθε ευκαιρία ότι το γεγονός ότι είμαστε νέοι, είστε νέοι, δεν διασφαλίζει και το επίπεδο υγείας κάθε φορά. Αν κάνετε καθιστική ζωή, αν δεν αθλείστε, αν δεν τρώτε καλά, αν τρώτε πολύ έτσι, αν τρώτε φαγητά πολύ επεξεργασμένα, ρίξτε μια ματιά, κάντε έναν έλεγχο έτσι, να δείτε σε τι επίπεδο είναι η πίεσή σας, αν επίσης κάτι δεν σας αρέσει, αν έχετε έναν έντονο πονοκέφαλο και δεν πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να έχει ανέβει η πίεσή σας, να το δείτε λιγάκι.

χθες σας είχαμε πει για δύο εκδηλώσεις του Μεσολόγγι και σας είχαμε προτρέψει να τις παρακολουθήσετε. Λοιπόν, το παίρνουμε πίσω και όχι γιατί κάναμε κάποιο λάθος, απλά αναβλήθηκαν αυτές οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στον κήπο των Ηρών γιατί είχαμε κάποιες αλλαγές. Και όπως μας ενημερώνει ο Δήμος, κατά την εξέλιξη των εργασιών οδοποιίας που πραγματοποιούνται στην κεντρική οδό μπροστά από το ιστορικό τείχος του κήπου των Ηρών, διαπιστώθηκε ανάγκη πρόσθετων τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν το έργο του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν αναβάλλεται η προγραμματισμένη και το Σάββατο στις 8 και 4 ήταν προγραμματισμένη επίσημη τελετή εγγενείων και παρουσίασης του έργου στο κοινό. Και μετά από αυτή την εξέλιξη αναβάλλεται επίσης και η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Φιλελλήνων, η οποία είχε προγραμματιστεί για την ίδια μέρα νωρίτερα στις 7.30 στην είσοδο του κήπου των Ηρών, και αυτή η απόφαση πάρθηκε λαμβανωμένης υπόψη της χωρικής, ιστορικής και συμβολικής συνάφειας των δύο εκδηλώσεων, καθώς και τον κοινό προγραμματισμό τους. Δεν μπορείς δηλαδή να πας μία φορά για το ένα, μία φορά για το άλλο. Ήταν κάτι που θα γινόταν μαζί. Οι νέες ημερομηνίες τώρα των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, θα μας γίνουν γνωστές. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα. Ελπίζουμε να μην πάρουν πολύ χρόνο. Και ο Δήμος ευχαριστεί τους πολίτες και τους προσκεκλημένους για την κατανόησή τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο άλλωστε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι κάτι φοβερό. Θα πρέπει να γίνουν τα έργα, να είναι ολοκληρωμένο, ούτως ώστε όταν μιλάμε για εγγένεια να μην υπάρχει παραμικρή έτσι λεπτομέρεια να εκκρεμεί.

δίνει έναυσμα για ιταλικά, για εκμάθηση ιταλικής γλώσσας ο Γιώργος. Πολύ ωραίος ο Έρος. Λοιπόν, με μια διάσημη πια μπαλάντα, με μια ρομαντική ερωτική εξομολόγηση. Γιατί με τον Γιώργο Κατσούλη εδώ σταθερά μπορούμε να ακούμε μουσικές που δεν ακούμε σε άλλα ραδιόφωνα.

και κοιτάζω και φωτογραφίες που μας έστειλε ο Δήμος Μεσολογγίου από την παρουσία της Φανή Αρντάν στον Κήπο των Ηρών, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου. Μα τι γυναίκα, πραγματικά έχουν αυτές οι γυναίκες ηλικία. Δεν ξέρω, είναι διαχρονικές, είναι άχρονες. Είναι αυτή η διακεκριμένη γαλλίδα ηθοποιός τόσο προσεγμένη. Είναι το παρουσιαστικό της τόσο όμορφο. Είναι αγέραστη, πραγματικά, και δεν παίζουν ρόλο οι ρητίδες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αϊθαλής, όπως και η τραγουδίστρια του συγκεκριμένου τραγουδιού, που ξεχώριζε για το ταλέντο της μέχρι την πολύ πολύ μεγάλη ηλικία στην οποία μας άφησε.

Και ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό είναι ο Νίκος Αλιάγκας και βλέπω έτσι σχετικά δημοσιεύματα για τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει η φωτογραφική έκθεσή του για το Μεσολόγγι στο Παρίσι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολύς κόσμος πήγε να την επισκεφθεί γιατί το όνομα Νίκος Αλιάγκας είναι εγγύηση. Και ο ίδιος ευχαρίστησε για τις 4 έντονες και γεμάτες ζεστασιά ημέρες στο σαλόνι φωτογραφίας και βίντεο. Ήσασταν να γράφει πάρα πολύ εκείνη που ήρθατε να ανακαλύψετε την έκθεσή μου Μεσολόγγι Γη της Ελευθερίας. Και ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε μεγάλη διάλεξη της Κυριακής, στη διάρκεια της οποίας ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε και φωτογράφος με το κοινό την δική του φιλοσοφία για τη φωτογραφία. Εξήγησε γιατί του αρέσει να αποτυπώνει τα πρόσωπα στο φακό, τους τόπους και τις στιγμές. Το γεγονός ότι μπόρεσα να τα μοιραστώ μαζί σας, να μοιραστώ μαζί σας τους λόγους για τους οποίους φωτογραφίζω, είπε, ήταν για μένα μια τεράστια χαρά.

Με αυτήν την πολύ ευχάριστη αναφορά θα κλείσουμε σιγά σιγά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, στη συχνότητα του Δυτικά FM, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια λοιπόν, ό,τι

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
15: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
16: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
17: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
18: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
19: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
14: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
20: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
21: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
21: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
22: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
21: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
22: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
21: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
22: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου, 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, από απόψε στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ψάχνουν εδώ τα παιδιά να δουν πότε είναι το τραγούδι αυτό.
1: Το 83.
2: 84 μας είπε Δήμητρα.
1: Εσύ είχες γεννηθεί.
0: Ήμουνα 10 ετών.
1: 10 ετών, εσύ.
2: 9.
1: 9.
2: Δεν είχα. Εσύ φαντάζομαι τραγουδούσες το. Σοβαρέ το τραγούδι.
0: Είχε κάνει το πρώτο παιδί.
1: Όχι ακόμα.
2: Ήσουν κοντά δηλαδή.
1: Είχε τελειώσει όμως το σχολείο 3-4 χρόνια. Το 79.
0: Α, ήσουν φοιτητή.
2: Και είχε βγει αυτό και είχε γίνει σου ξέρετε.
0: Ήσουν Αγγλία τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Άλλη ζωή τότε.
1: Ναι, αλλά χάλια Αγγλία.
0: Χάλια τότε.
1: Θάτσερ.
0: Α, Θάτσερ. Εκεί εμποτίστηκε με αυτέ τι νεοφιλελεύθερε ιδέε.
2: Γιατί, πώ.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι να είστε όλες και όλοι καλά. Περιμένουμε σε λίγο τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο της Θερμάνησος.
2: Σε αυτό το μισάωρο να δούμε πού θα πάει.
0: Άντε να βάλουμε στοιχήματα. Έναν αριθμό λέμε όλοι. Όχι μάλιστα. Τώρα μου πεις ευρώς. Βγήκε ο Τζούνος χθες και μου έλεγε στην εκπομπή στην τηλεόραση. Θα είναι από 1,45 μέχρι 1,57.
1: Μια χαρά δεν μπορεί.
0: Ευρώς 12 λεπτά. Συγκεκριμένο αριθμό. Ποιος θα πέσει πιο κοντά.
2: 1,53.
0: 1,53.
2: Μάλιστα. Εσύ, περίμενε γιατί.
0: Ναι, κάτσε και θα την κυρίσουμε το μικρόφωνο.
1: 1,50.
0: 1,50 λε.
2: Κοίτα τώρα, εδώ τώρα δεν λε. Δεν μπορεί να είναι ανάμεσα στου δύο. Εδώ τώρα, αυτή είναι η σκέψη του. Εγώ που το ξέρω.
0: 1,49.
2: Να. Λοιπόν, 1,49. Έχει τύχημα αυτό, έτσι.
0: Ποιος, η μεγαλύτερη απόδοση, ποιο αριθμό δίνει.
2: Μεγαλύτερη απόδοση στοιχηματικά το 1,49.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή δεν μπορεί, κάτω από 1,50 το βλέπω δύσκολο.
0: Απίθανο. Δεν το συζητάω. Πόσο είπε εσύ.
1: 1,50.
2: 1,50 και 1,53 εγώ.
0: Ήταν, είναι γιατί... πονηρό αυτό που έκανε.
2: Όχι,
0: και το... είναι πονηρό.
2: Γιατί.
0: Το ξέρουν ήδη από την καθημερινή. Το
1: ξέρουν. Όχι, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν το. Πώς τι ξέρουν και πάνω
1: πει,
2: κάτω.
1: Έχει πει 1,40 ο Τσίπρας. Άρα. Θα προσπαθήσουν εκεί να τα φτάσουν στον τόκαλο. Ναι. Κάτω από ένα 50 μου φαίνεται δύσκολο.
2: Το 1,49 που είπε ο άλλο. Κατάλαβε το γάτι. Γιατί. Είδε πώ το είπε. Σου λέει αδύνατο. Άρα, εφόσον τα χάσει, το στίγμα θα πει παιδιά, εγώ πήγα με την έκπληξη.
1: Λοιπόν, το πιο έξυπνο όμω είναι αυτό το ένα να πει 1,49. Γιατί άμα πάνε 1,49 θα πούνε 1,40 από την πλαστά.
0: Αυτό είναι το πιο έξυπνο προφανώ. Αγοραστικά αυτό είναι το πιο έξυπνο.
2: Δεν σκέφτονται έτσι την κυβέρνηση με βάση την εξυπνάδα.
0: Όχι, με βάση τα λεφτά σκέφτονται. Επειδή ο φίλος μας ο Χρήστος λέει εδώ, παιδιά, είναι δώρο άδωρο αυτή η συζήτηση, διότι οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν φυσικό αέριο πια. Από ότι δεν είναι δώρο άδωρον, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς σκεφτόμαστε μόνο την Αττική.
2: Την επαρχία.
0: Δεύτερον, κάναμε ειδικά σήμερα για το φυσικό αέριο, στην τηλεοπτική εκπομπή, ειδικά για το φυσικό αέριο, θα είναι κατά τι ακριβότερο από πέρυσι. Τσιμπημένο αρκετούτσικα, κανένα πενιντάρικο το φαίνεται, αλλά θα είναι πάλι πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο.
2: Ναι. Το πετρέλαιο σε οποιαδήποτε τιμή και να κάτσει και στο 1,49 και στο 1,50 και στο 1,50 είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι, έτσι που ήταν στο 1,10, 1,5, 1,10.
0: Επίσης ένας φίλος έχει στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την κυρία Γκυλφόιλ. Τρίτη και 13 λέει φαγώθηκε η Γκυλφόιλ. Δεν της πήγε καλά λέει αυτό.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικανοί έχουν Παρασκευή και 13.
0: Παρασκευή και 13.
1: Δεν είναι σαν και εμάς.
2: Ναι, αλλά αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα που έχουμε Τρίτη και 13.
1: Σωστά.
2: Επίσης πολύ γρήγορη έγινε η διαδικασία.
0: Όλοι τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν.
2: Ποιοι, όλοι αυτοί που φωτογραφίζονταν ήταν δίπλα
0: τους. Όλοι. Εξαφανίστηκαν όλοι με μια.
2: Αυτοί που δήλωναν φίλος.
0: Βρε δημοσιοσχεσίτες. Κολαούζοι. Ναι. Τρέχανε δεξιά και αριστερά. Τις κρατάγανε την τσάντα. Τις ανοίγανε τις πόρτες.
2: Να φωτογραφίες.
1: Άμα κατέβεις από τα λόγο, δεν σου μιλάει κανένας.
0: Κανένας όμως. Έτσι. Μέχρι και ο Τραμπ βγήκε χθες και είπε. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. Δεν μια σχέση του γιου μου λέει.
2: Τι οικογένεια και οτιδήποτε άλλο λέτε.
1: Δείχνει
2: άνθρωπο. Αυτό ήρθε μετά το είμαστε δυσαρεστημένοι.
1: Δείχνει όμως και πόσο δύσκολα είναι, σε πόσο δύσκολα περνάει ο Τραμπ. Έτσι ώστε η Γκυλφόιλ έχει αρχίσει να του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Γιατί την έφαγε μέσα σε 24 ώρες.
2: Γενικώς έχει πολλά προβλήματα διότι έχει και τις εκλογές σε λίγες εβδομάδες.
1: Αλλά βέβαια αυτά που έλεγε η Wall Street Journal ήταν 100% έτσι όπως τα έλεγε.
2: Άλλο τώρα.
1: Γιατί εδώ λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Δεν έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Η κυβέρνηση λέει δεν έχει υποθεί το ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις και Ελλάδα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς. Είναι φανερό ότι έχουν υποθεί αυτά και όλα τα άλλα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που διάβασα, ότι είχε ζητούσε λέει, 250.000 δολάρια για να εξοφλήσει την τζιπούρα που είχε, ένα Mercedes Wagon, G-Wagon, να το εξοφλήσει. Δώστε μου 250 χιλιαρικά, ρε παιδιά.
2: Για να το κάνω.
0: Και τα ζητούσε αυτά.
1: Σε διάφορους φίλους.
0: Από εδώ δικούς ή από Αμερική.
1: Όχι, στην Αμερική.
2: Στην Αμερική. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των
0: κομμάτων
2: του
0: ΙΧΑ.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα φανούν αυτά. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δήμητρης Γιαννήρης. 210-4800-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, παντά ή Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί με ό,τι μηνύματα και ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Και 698-123-1003 ο αριθμός του Viber. Καιρικά φαινόμενα πολύ έντονα. Κυρίως στην Εύβοια και στην Αθήνα είχαν προειδοποιήσεις για χθες, και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Όμως το επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι στην Εύβοια. Εκεί θα μεταφερθούμε στο Μαντούδι. Θα καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το Μαντούδι εδώ στη Βόρεια Εύβοια, όπου όπως αυτή την περιοχή αλλά και η γύρω δοκιμάζεται από τις 12 το βράδυ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει πλημμυρίσει ο ποταμός Κυρέας. Τουλάχιστον σε τρία σημεία έχει υπερκυλήσει από τον δρόμο που οδηγεί από τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο προς το Μαντούδι, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία. Είναι σε απόσταση αναπνοής προκειμένου να υπερχυλήσει το ποτάμι ακόμη και μέσα στην πόλη. Βέβαια, αυτό θα μπορεί να γίνει πιο εύκολα με τα φερτά υλικά τα οποία κατεβαίνουν από το ποτάμι, τα οποία είναι πάρα πολλά. Είναι ασύλληπτη εικόνα των δέντρων, των κλαδιών και των κορμών οι οποίοι κατεβαίνουν από το ποτάμι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από το χωριό, διότι ένα ποτάμι το οποίο διέρχεται του οικισμού φουσκώνει όχι ιδιαίτερα πολύ, αλλά στη σημείο που ανησυχεί και ζητήθηκε να απομακρυνθούν από το σημείο, ενώ έχουμε ουσιαστικά κομμένη την Εύβοια στα δύο, διότι στο Δερβαίνι έχουν πέσει βράχοι στον δρόμο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες Βόρειας Εύβοιας να μην μπορούν να κινηθούν προς τη Χαλκίδα, όπως αντιστοίχως οι κάτοικοι της Χαλκίδας δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα εδώ. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αργά το απόγευμα. Ενώ επισημαίνουμε πως έγιναν περισσότερες από 30 ακοπές δέντρων και 2 αντλήσεις υδάτων, μία στο Μαντούδι και μία στα Ψαχνά, πολύ νωρίς. Βέβαια ήταν αντλήσεις υδάτων κυρίως από απλές φυτιών. Δεν ανησύχησαν ευτυχώς τους κατοίκους, οι οποίοι όμως αναμένουν με αγωνία να δουν την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Καταστροφές δεν έχουν πάντως μεγάλες, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Θα πούμε ότι έχει κλείσει μόνο ο δρόμος που οδηγεί από το Μαντούδι στην περιφερειακή οδό προς Λίμνη. Είναι ένας μικρός δρόμος ουσιαστικά μέσα στον οικισμό, ο οποίος έχει πλημμυρίσει στο ένα του μέρος. Ένα άλλο μέρος έχει υποστεί κατάρρευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα ακόμη πρόβλημα. Όχι όμως τέτοιο που να δημιουργεί σοβαρότερα ζητήματα για τους κατοίκους των περιοχών εδώ στη Βόρεια Εύβοια.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνεις. Είναι δύσκολη κατάσταση στην Εύβοια. Βροχόπτωση είχαμε και στην Αττική όλες τις προηγούμενες ώρες και αναμένεται και σήμερα μέχρι
1: το απόγευμα. Έχει πάει εκεί στο Μαντούδι εκεί στις πλαιγές.
2: Ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίες. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, πάρα πολύ ωραίες.
2: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία περιέγραψε ο Μιχάλης Τεζάρης είναι αυτά που είχαν καεί. Και αυτό. Ναι, δυσχεραίνει ούτως ή άλλως αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Εύβοια, διότι όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα ποτάμια που φούσκωσαν κορμί, είναι από εκείνη την καταστροφή.
0: Μάλιστα, σήμερα ήταν εδώ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι λέει? Συγγνώμη ρε παιδιά.
2: Για πες το.
0: Ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Κύριε 3-on-3, λέει ο Κώστας, πείτε μας για τη σχέση του Καμένου με την απομάκρυνση Γκυλφόιλ.
1: Ο Καμένος είναι ο πολιτός, το έπιστο.
0: Έρχεται τώρα,
2: κάτσε. Όχι, είναι και το δίπλα της είμαι.
0: Δίπλα της. Α, ναι, δίπλα της είμαι.
2: Θα πω εγώ, μη σε νοιάζει, δίπλα της είμαι, που έλεγε εκεί στο τηλεφώνημα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δύο συγκεκριμένα κομμάτια απομονώσαμε εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχικά για την κυρία Γκυλφόιλ, θέλουμε να ακούσουμε πρώτα, που είναι και το hot topic θέμα της επικαιρότητας. Hot topic θέμα της επικαιρότητας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιεύματων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύμα. Θα γίνει κάποια έρευνα ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής. Καταρχάς υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά.
2: Μάλιστα. Ναι. Από χθες το Πασόξι τα εξηγήσει από την κυβέρνηση με τον πιο εμφαντικό τρόπο και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα καταλογίζοντας ουσιαστικά συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει σε διπλωμάτη.
1: Έχει δίκιο. Ο Ανδρουλάκης, βέβαια, η κυβέρνηση προσπαθούσε να βρει μια επαφή με το. Να λέμε και την αλήθεια, με το στενό πυρήνα του Τραμπ. Που η κυρία Γκυλφόιλ είχε κάποια επαφή και. Ποντάραξε.
2: Στενότερη. Ποντάραξε. Είχε μια στενή επαφή παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ.
0: Γιατί μην κοιτάμε τώρα που ήρθε ο Ρούμπιο και έχουμε καλές σχέσεις με το Ρούμπιο. Η πραγματικότητα είναι ότι στο περιβάλλον Τραμπ δεν υπήρχε κανείς.
1: Τίποτα δεν υπήρχε.
2: Πλην της Γκυλφόιλ.
0: Ούτε η Γκυλφόιλ. Η Γκυλφόιλ έγινε. Γιατί στο θυμίζω ότι εδώ η ελληνική κυβέρνηση, το λέγανε κάποιοι, είχε σταθεί πολύ στο πλευρό του Μπάιντεν.
1: Ναι. Και όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να κάνει μια στιγμή στην άλλη, θες να έχεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να πει κάτι στα αυτή του. Και το καταλαβαίνω λοιπόν τότε η κυβέρνηση δυστυχώς έπρεπε να παίξει με την κυρία Γκυλφόιλ.
2: Εγώ ήμουν και λίγο και στην ταχύτητα.
0: Το θέμα είναι πόσο παίξε.
1: Όχι τόσο πολύ η κυβέρνηση, όσο διάφοροι επιχειρηματίες οι οποίοι.
2: Αυτό δεν αποτελεί θέμα.
1: Βλέπανε διάφορα.
0: Ακόμη. Και είδανε διάφορα και μάλλον γίνονται και διάφορα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε, έχουν γίνει πολύ μεγάλα ενεργειακά project. Ένα κομμάτι του κάθε του διαδρόμου το είχε αναλάβει το μεγαλύτερο. Νομίζω η εταιρεία Actor. Αν δεν κάνω σοβαρό.
2: Όχι, λάβο. Το έχει αναλάβει η εταιρεία Actor. Το θέμα είναι αν υπήρξε παρεμβατικότητα από την κυρία Γκυλφόιλ γενικά σε επιχειρηματικά σχέδια και ποιο είδους.
0: Κάπου παράγεινε το θέμα.
2: Κάπου
0: ξεχύλωσε το πράγμα. Δηλαδή, okay, βγήκες έξω, έκανες έξω κτλ. Δεν συνάδουν όλα αυτά με
2: πρέσβη
0: αυτή τη θέση.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δεν είχαμε συνηθίσει.
2: Μάλιστα.
0: Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει επιλέξει για πολλές πρεσβείες ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διπλωμάτες.
2: Επίσης.
0: Ο κύριος Μπάρακ δεν είναι διπλωμάτης Τουρκία.
1: Ναι, αλλά είναι
0: άλλου τύπου.
1: Άλλου τύπου.
2: Επίσης, σε πολλές χώρες έχει επιλέξει ο Τραμπ να μην έχει πρέσβη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα αυτό που λες τώρα εσύ έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Είναι ότι
2: σε μια χώρα που έχει επιλέξει να έχει πρέσβη, να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Δεν είναι ότι έχει επιλέξει να μην έχει πρέσβη. Είναι ότι δεν έχουν βρεθεί κατάλληλα πρόσωπα. Άκουγα τις αναλύσεις. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα του πρέσβη. Δεν έχει στη Γερμανία.
2: Ναι, δεν έχει στη Γερμανία.
0: Δεν έχει Σαουδική Αραβία, με τους οποίους είναι κολλητός, υποτίθεται. Δεν έχει αρκετά πράγματα.
1: Και βέβαια, προφανώς, για να έρθει ο επόμενος, θα περάσουν μήνες.
0: Αν
2: υπάρξει.
0: Ο κύριος Τζος Χάκλεϊ είναι ο.
1: Το νούμερο 2 της
0: πληροφορίας. Ας
1: ελπίσουμε ότι δεν θα βάλει τον κύριο Μπάρακ να κάνει και τις δύο πρεσβείες.
0: Ο κύριος Χακ θεωρείται από όλους ένας πάρα πολύ σοβαρός διπλωμάτης που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα.
2: Μάλιστα.
0: Και όλοι λένε ότι αυτός ουσιαστικά έτρεχε την πρεσβεία.
2: Και με δυνατή ομάδα ο ίδιος.
0: Γιατί τώρα να Μύκονος, να Παρίσι, να έτσι, να αλλιώς. Πού να προλάβει.
2: Δεν προλαβαίνεις τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Ξεκίνα από τον

0: που είναι Πασόκ. Έτσι δεν είναι, να του απαριθμίσουμε.
1: Ναι. Και απάντηση σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, το συζητάμε αμέσως μετά.
2: Εδώ, το κεντρικό στα αφήγημα ποιο είναι. Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ο κ. Τσίπρας τελικά τι έχει γίνει. Η χώρα χρειαζόταν μια κυβέρνηση.
3: Ναι.
0: Έτσι, το Πασόκ πήγε. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ, καταρχήν.
1: Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ.
0: Ναι, δηλαδή,
3: αλλά χρειαζόταν.
0: Το Πασόκ ήταν αυτό που ψήφισε το μνημόνιο πρώτο, διότι κανένα. Όλοι σφυρίζανε κλέφτικα. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε: ω, Ζάπια, ένα, δύο, δεν.
1: Κοιτάζαν από πίσω όλοι. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, παιδιά. Δεν ακούσαμε κάτι εμείς.
0: Και βέβαια ο Τσίπρας.
3: Και το πλήρωσε και πολύ ακριβά το
0: μνημόνιο. Ποια μνημόνια θα τα ασκήσουμε όλα τα μνημόνια.
1: Με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Ναι, αλλά μετά, εδώ υπάρχει τώρα. Το θέμα είναι να μην σου χτυπάνε το κεφάλι, να μην σου παραβιάζουν, ρε παιδί μου.
0: Το μυαλό, ρε παιδί.
1: Έξω τώρα βρέχει. Ναι. Έρχομαι εγώ και σας λέω, παιδιά, ποια βρέχει. Χαρά Θεού, πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, ο Τσίπρας μας λέει αυτό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Ή κάνω λάθος. Ο κύριος Καμένος δεν ανήκει στη δεξιά. Πού ανήκει.
3: Και πιο δεξιά από τα δεξιά, σε κάποιες απόψεις.
0: Λάκα μου κάνεις.
3: Έτσι.
1: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι γιατί καμιά φορά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, τα
3: εδώ
1: βασικά.
3: Τώρα πάντως τι γίνεται. Δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός Πασόκ, Ελλάς για το ποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη. Ή ποιος θα μπορούσε να είναι μαζί με το Μητσοτάκη.
0: Τα φορτώνει τώρα. Σου λέει αυτή, θα βγει δεύτερος. Αν βγάλετε δεύτερο το Πασόκ, μπορεί να κάνει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη.
3: Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ναι. Και ο Ανδρουλάκης λέει, αν βγάλετε δεύτερο τον Τσίπρα. Μπορεί να τα κάνει με το Μητσοτάκη, όχι.
1: Μιλάμε για στρατηγική του δέντρου.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
7: Στα 41 κέντρα μας, με Πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα.

0: Μόνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Η Glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς Νέα Φιλαδέλφια. Την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο πλήττει η κακοκαιρία. Νωρίτερα έσταλλε μήνυμα από το 112 στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος του νησιού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία είναι σε ύφεση, ωστόσο μέχρι το βράδυ θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις αρχίζουν σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες: Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γραβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την κυρία Γκυλφόλτη, για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μην μας βάλετε στην δυσχερή θέση να υπερασπιστούμε την κυρία Γκυλφόλτη, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ναι, έχει υποθεί ότι είχαν ξεκινήσει συνεννοήσεις πριν έρθει η κυρία Γκυλφόλτη, αλλά ουδής νομίζω αμφισβητεί, την οποία εκθίασε και ο κύριος Ρούμπιο, τον οποίο επίσης εκθιάζεται πολύ όταν ήρθε εδώ, ότι η κυρία Γκυλφόλτη έπαιξε ένα κάποιο ρόλο. Δηλαδή πήγαν διάφοροι αξιωματούχοι στο Λευκό Οίκο. Όχι, μπορεί να πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν έπαιξε αρνητικό ρόλο σε καμία περίπτωση η κυρία Γκυλφόλτη. Για να.
1: Να είμαστε δίκαιοι.
0: Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα τα είχαμε πει. Συγγνώμη, εμένα με βρίζανε 10 μέρες που είχα πει δεν βάζει ποπό κάτω.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγαινε από δεξίου σε δεξίου.
2: Όπου γάμος και χαρά που λέμε.
0: Όπου γάμος και χαρά, η Βασιλό πρώτη.
2: Η Κίμπερλι πρώτη.
0: Τι είχα ακούσει και τις ημέρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, επίσης ο φίλος μας ο Κρητικός μας ενημερώνει ότι έχει πέσει το ρεύμα στην Παλίνη.
1: Από χθες το βράδυ.
0: Από χθες το βράδυ.
2: Α. Τόσες ώρες
0: ναι.
2: Δεν έχει φτιαχτεί.
0: Και μένει στον πέμπτο άνθρωπο και δεν έχει και.
1: Ούτε καν ασανσέρ.
2: Ναι. Ναι.
0: Και γίνεται και μια κριτική τέλος πάντων εδώ στον. Στον Ανδρουλάκη σχετική.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από το πρωί το λέμε, λέει ο Δημήτρης, έχει μεγάλη ζημιά στο Μαρκόπουλο, σε κάποιο αποσταθμό προφανώς εκεί. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου είναι μαζί μας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, έχουν ανακοινωθεί οι τιμές. Πρώτα Φιλιππίδη, Πρώτα ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα. Πες λοιπόν, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά το κράτος και 20 λεπτά τα δηληστήρια, σύνολο 40 λεπτά ανά λίτρο. Σημερινή τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,95, αύριο μαθαίνουν θα βγει στο 1,91. Αφαιρέστε τα 40, πάμε στο 1,51. Συνεχίζουμε. Στο δίζελ κίνησης παραμένει όσο έχει 15
0: λεπτά. Έπεσε ο Νότης μέσα. Κάναμε τις προσβλέψεις μας.
2: Ένα 50.
0: Εγώ ένα 49, ο Νότης ένα 50, ο Γιάννης ένα 53. Οπότε
3: είστε από ένα 51 έως ένα 55 θα είναι η τελική τιμή.
0: Μόνο εγώ έξω.
3: Άρα είστε μόνος εσείς έξω.
1: Ναι, είχαμε πληροφορίες.
2: Δίζελ κίνησης, για πάμε.
3: 15 λεπτά κράτος, 5 λεπτά δηληστήρια, σύνολο 20 λεπτά το λίτρο.
2: Άρα όπως ήταν. Όπως ήταν, εγώ.
3: Ναι. Όπως παραμένει και στην αμόλυβδη, αλλά δεν θα το πληρώνουν πλέον τα δηληστήρια, αλλά θα το πληρώνουν το κράτος. 10 λεπτά στην αμόλυβδη επιδότηση. Παραμένει ως έχει, άρα και οι τιμές δεν περιμένουμε σημαντικές πέρα από τις αλλαγές στην αγορά. Της
0: αυτό
3: αγοράς.
0: Έχει μια αλλαγή, αυτό ήταν 5 λεπτά, δεν ήταν να είναι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
3: Έχω την εντύπωση ότι.
0: Κάτι προσθέθηκε εδώ.
3: Χθες το βράδυ, ναι, έφυγαν 5 λεπτά από το πετρέλαιο θέρμανσης και πήγαν στα μόλυβδη. Οι πληροφορίες που εγώ είχα μέχρι το βράδυ, τις είπα και στο δελτίο ειδήσεων, ήταν θα είναι από 40 ή 45 λεπτά η επιδότηση. Το πεντάλεπτο το οποίο υπήρχε αποφασίστηκε για να μην υπάρξει αύξηση που θα φανεί στην τιμή της αμόλυβδης. Αποφάσισε η κυβέρνηση να το μεταφέρει επί της ουσίας, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, να παραμείνει στην αμόλυβδη, να παραμείνει έκτος των 10 λεπτών και να μην υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βοήθησαν και οι συνθήκες στο δίζελ των τελευταίων ημερών που έχει σημειώσει μικρή αποκλιμάκωση στις δηληστηριακές τιμές. Γι' αυτό και βλέπουμε και το κίνησης να έχει καταλήξει με την επιδότηση κοντά στα 2,5 με 2,10 τις τελευταίες μέρες. Από 2,24 που είχε φτάσει.
0: Μάλιστα. Νίκο, κράτα μερικά πράγματα να τα πει στο Σπύρο Μάλι, γιατί φωνάζει ο διευθυντής. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ, ναι.
2: Θα τα πω μαύρο εμείς.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, κύριε Παπαστεργίου.
4: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς.
4: Πολύ καλά. Ακούω και εγώ με ενδιαφέρον.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά, τις πρώτες ανακοινώσεις?
4: Είναι μια πρώτη ανακούφιση σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας.
0: Ναι. Εκεί στα Τρίκαλα υπάρχει θέμα με το πετρέλαιο, έτσι.
2: Βασικό.
4: Πάντου υπάρχει και όσο πιο βόρεια τόσο μεγαλύτερο.
2: Άρα δεν αρκεί αυτό. Προφανώς, όταν βγαίνει στο
4: πετρέλαιο. Προφανώς αυτό έρχεται συνδυαστικά και με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί. Το λέω και πάλι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο.
1: Έχετε τον ε65, οπότε εντάξει.
0: Έχει ερωτευθεί ο Παπαδόπουλος τον ε65.
4: Είναι καταπληκτικός δρόμος και χαίρομαι γιατί επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε και δίνει διέξοδο όχι μόνο στη Θεσσαλία, τον δρόμο τον είχαμε και νωρίτερα εμείς. Στα Τρίκαλα, αλλά κυρίως για την Δυτική Μακεδονία.
2: Πέρασαν 3-4 δεκαετίες, βέβαια, κύριε Υπουργέ.
1: Και εσύ είσαι κάτι παραπάνω.
2: Και κάτι παραπάνω.
4: Ως τρικαλινός φοιτητής στην Αθήνα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί αμνοκατέβαινα συνέχεια από τον παλιό δρόμο. Οπότε καταλαβαίνω πλέον πόσο προστάτησε αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και πόσο σημαντικό είναι για μας το ότι αυτό το έργο πλέον υπάρχει. Και να σας ασφαλίσει αυτό το κινητόδρομο.
0: Για πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media. Πώς θα γίνει,
1: πώς θα επιβληθεί, δηλαδή.
0: Πώς θα επιβληθεί.
1: Οι οικογένειες, το κάνουν οι εταιρείες. Δώστε μαζί να καταλάβουμε.
4: Πάμε λίγο να δούμε. Στην ουσία, παρακάμπτω το γιατί το κάνουμε. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον η κατάσταση με τα social media για τα παιδιά και ειδικά τα μικρά παιδιά έχει ξεφύγει. Αυτό το δείχνουν μελέτες, έρευνες, πολλά ζητήματα μαθησιακά, διαταραχές στην ανάπτυξη και, και στον ύπνο. Νομίζω πως αυτό καλύτερα το συζητήσουμε με πιο ειδικούς. Αλλά πάμε να δούμε τι κάνουμε. 1η-1η του 27, λοιπόν, με το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα είναι στη Βουλή των Ελλήνων και θα συζητηθεί μέχρι την άλλη 5η-22 του μήνους. Πάμε να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι όμως στηρίζονται, και το τονίζω αυτό, σε υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το λέω αυτό γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, μα γιατί δεν κάνετε αυτό το οποίο η Ευρώπη λέει, ας πούμε από 13 μέχρι 15, ένα ενδιάμεσο στάδιο, γιατί καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλλει μεμονωμένες υποχρεώσεις. Αυτό το οποίο η Ευρώπη λέει, το λέει στο πλαίσιο του EU Fit Act, ενός κειμένου το οποίο τίθεται τώρα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μετά από 1-2 χρόνια. Άρα, ή περιμένουμε 1-2 χρόνια την Ευρώπη να αποφασίσει, ή βγαίνουμε μπροστά, όπως είχαμε βγει πολύ νωρίς μπροστά η Ελλάδα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τι λέμε, 1η-1η του 27, αγαπητές πλατφόρμες, εσείς είστε υπεύθυνες να μην βάζετε παιδιά κάτω των 15 στις υπηρεσίες σας. Άρα, εσείς πρέπει να διαπιστώσετε την ηλικία. Ναι. Οι αλγόριθμοι είναι αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν την ηλικία από το περιεχόμενο.
2: Και εσείς ελέγχετε τις πλατφόρμες.
4: Ορίστε.
2: Και το κράτος θα ελέγχει τις πλατφόρμες. Εσείς θα ελέγχετε τις πλατφόρμες, αν το κάνουν ή δεν το κάνουν.
4: Ακριβώς ελέγχονται από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το DSA, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και τα πρόστιμα σε περίπτωση που παραβούν αυτούς τους νόμους, αυτούς τους κανόνες, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου. Άρα δεν θα είναι πλέον οι γονείς αυτοί οι οποίοι θα τρέχουν πίσω από τα παιδιά για να δουν ποιες ώρες, πόσες ώρες και πότε, αλλά είναι οι πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει πλέον από σχεδιασμό τους να κάνουν ασφαλείς υπηρεσίες για παιδιά κάτω των 15.
1: Άρα λοιπόν θα μπαίνει το παιδί μέσα και η πλατφόρμα υποτίθεται πως ξέρει σε τι ηλικία είναι. Και θα του το κόβει, δεν θα το επιτρέπει να μπει.
4: Ακριβώς, και τι λέμε, κύριε Παπαδόπουλε, σε περίπτωση που η πλατφόρμα δεν είναι σίγουρη, δεν έχει την εύλογη βεβαιότητα, δύναται, αυτό είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε, η πλατφόρμα να χρησιμοποιήσουν και κάποια από τα εργαλεία που η Ευρώπη προσφέρει για την επιβεβαίωση ηλικίας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έφτιαξε ένα τέτοιο εργαλείο και είναι το Kids Wallet. Άρα, αγαπητή πλατφόρμα, αν δεν είσαι σίγουρη για την ηλικία του χρήστη, εμείς μπορούμε, δεν σε υποχρεώνουμε, αλλά μπορούμε να σου διαθέσουμε αυτό το εργαλείο, το οποίο. Και το τονίζω επίσης, γιατί στη Βουλή έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο του παιδιού, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν ο χρήστης αυτός είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών.
1: Μάλιστα. Με τις κάμερες τι έχει γίνει, γιατί τώρα λέμε εδώ η Καθημερινή, λέει μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα τη ώρα στην Κηφισίας. Τι γίνεται με τις κάμερες, προχωράνε?
4: Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Πλέον είμαστε σε φάση που ανοίγουμε προσφορές. Υπάρχει και μια τεχνική αξιολόγηση, γιατί πρέπει να δούμε τι κάμερες προτείνουν τα σχήματα τα οποία συμμετείχαν. Εδώ αξίζει να πω το εξής, ότι θυμάστε πως το καλοκαίρι έγινε πάλι φασαρία, ότι γίνανε ενστάσεις επί των όρων του διαγωνισμού. Αυτές οι ενστάσεις καμία σχέση δεν είχαν με τον πυρήνα του διαγωνισμού, γιατί αυτές οι ενστάσεις μαζεύτηκαν και οι ίδιοι που έκαναν ενστάσεις και χωρίς να αλλάξουμε τους όρους του διαγωνισμού συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ήταν αρκετά σχήματα, δεν περιμέναμε πολλά περισσότερα σχήματα. Συνεπώς πλέον προχωράμε κανονικά, ενώσω το πιλωτικό πρόγραμμα των καμερών τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει εκεί έξω και λειτουργεί. Και βέβαια οι κάμερες, περίπου 400 κάμερες της περιφέρειας Αττικής είναι έτοιμες και αυτές τις μέρες συνδέονται και αυτές στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης που η ελληνική αστυνομία και η τροχιά διαθέτει. Και επειδή έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό, λέω πάντα ότι μακάρι αυτό το σύστημα να το φτιάξαμε τζάμπα, να μην γράψει καμία κλίση. Τα στοιχεία όμως δείχνουν πολύ σημαντική μείωση των τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων τη χρονιά αυτή, μείον 10, μείον 15, μείον 20 κάποιους μήνες και μέχρι και μείον 50% τον Αύγουστο. Άρα εδώ πέρα κάτι γίνεται, εδώ πέρα κάτι δουλεύει, πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Κύριε Υπουργέ,
4: παρακαλώ.
0: Λέει ένας φίλος μας εδώ, ο Νίκος, έχει μια εύστοχη ερώτηση, αφορά το προηγούμενο θέμα για τα social media. Από 1η-1η του 27, ποιος φορέας από την Ελλάδα θα ελέγχει και θα επιβάλλει πρόστιμα?
4: Άρα πολύ σωστά. Για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως περιγράφονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, στο DSA, υπεύθυνη είναι η ΕΕ ΤΑΦΤΑΦ, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Τι κάνει η ΕΤ, εφόσον αυτή η παράβαση αφορά μία από τις μεγάλες πλατφόρμες που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, στέλνει το αίτημα, την καταγγελία στην αντίστοιχη ΕΤ της χώρας που έχει έδρα η πλατφόρμα. Αυτή η χώρα για την Ευρώπη συνήθως είναι η Ιρλανδία. Αλλά αν μιλάμε τώρα για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, εκεί πέρα πλέον το πρόστιμο επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για πρόστιμα τεράστια. Και να πω και κάτι άλλο σημαντικό. Ναι. Ότι διαβάζω και ακούω και σχόλια του στυλ. Μα πιθανώς να υπάρχει άλλη ανάγνωση, πιθανώς να είστε πολύ αυστηροί. Ο διακανονισμός, αν θέλετε, ο οποίος έγινε στην ουσία η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στις Αμερικανικές Πολιτείες και στην ΜΕΤΑ, ο συμβασμός τον οποίο τελικά, ο νομικός συμβασμός τον οποίο βρεθήκανε, δείχνει ότι τελικά επίσης οι πλατφόρμες, παρότι δεν αποδέχονται τα περί εφισμού και εφιστικών αλγορίθμων, σίγουρα μπορούν να κάνουν περισσότερα. Δηλαδή συμφώνησαν σε 13 σημεία στις ΗΠΑ, τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν για να διασφαλίσουν περισσότερο τα παιδιά. Μακάρι λοιπόν αυτά τα 13 σημεία, και να θυμίσω πως αυτά είναι τι, από η πλατφόρμα από μόνη της, όταν ξέρει πως έχει ένα παιδί, να μην επιτρέπει πάνω από μία ώρα θέαση. Σήμερα οι γονείς είμαστε αυτοί που κυνηγάμε τα παιδιά. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία το βράδυ, μετά τις 11-12. Να μην μπορεί ένας άγνωστος να στείλει μήνυμα στα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα σημεία στα οποία συμφώνησαν στις ΗΠΑ. Και μακάρι οι πλατφόρμες και στην Ευρώπη να τα διαθέσουν, τότε θα έχει νομίζω ψηφιστεί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε κι εμείς εκ νέου την όποια προσέγγιση μας.
0: Κάποια άλλη πλατφόρμα δεν περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης?
4: Κοιτάξτε, όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον έρχονται και δίνουν λύσεις. Για παράδειγμα, προχθές, ξέρετε, δεν είναι μόνο δικές μας πλατφόρμες. Τη Δευτέρα το πρωί έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενιαία πλατφόρμα της αιμοδοσίας. Μέχρι και προχθές η χώρα δεν είχε εικόνα για τα αποθέματα σε αίμα από περιοχή σε περιοχή. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο δόθηκε σε λειτουργία. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ασφαλή. Οπότε δίνουμε καθημερινά τέτοιες ψηφιακές λύσεις. Έχουμε και άλλες, θα τα πούμε εν καιρό. Για παράδειγμα, το αμέσως επόμενο,
0: ναι,
4: αρχές της άλλης εβδομάδας, πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα εγγένεια του εθνικού μας υπερπολιστή.
0: Α, αυτό είναι
4: θα τρέξουν με ασφάλεια πλέον όλα τα εθνικά μας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εκεί πέρα που θα μπορούμε πλέον με ασφάλεια να ανεβάζουμε αρχεία προκειμένου να τρέξουμε οτιδήποτε μας ενδιαφέρει εμάς, τα πανεπιστήμια μας, ερευνητικά κέντρα, αλλά και εταιρείες της αγοράς. Να μπορούμε δηλαδή πλέον εδώ στην Ελλάδα όχι απλά να καταναλώνουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την παράγουμε και να την παράγουμε στους υπολογιστές στους οποίους έχουμε εμείς την άμεση πρόσβαση και αφελητική κυριαρχία.
0: Γεια σας, κύριε Παστεργίου.
2: Να είστε καλά, κύριε Παστεργίου.
1: Γεια σας, κύριε Παστεργίου.
0: Έχουν γίνει οι δηλώσεις από τους τρεις υπουργούς. Αυτά που μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης είναι όσα έχουν ανακοινωθεί για το πετρέλαιο, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
2: Έτσι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Περισσότερα μαθαίνετε στο nova.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Λούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο match?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Υπάρχουν πληροφορίες, προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία με την Ρόδο, ότι υπάρχει ένας νεκρός στην Ρόδο. Υπήρχαν
2: έντονα φαινόμενα και
0: σοβαρή κακοκαιρία. Στα στεγνά, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, λέει. Το άτομο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Αιγιαλό. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας. Πιθανότατα είναι άνδρας. Δύο οχήματα παρασύρθηκαν στη θαλάσσια περιοχή εκεί των στεγνών. Και στον Αιγιαλό βρέθηκε ο άνθρωπος. Γενικά...
1: Προφανώς τον κατέβασε στο ποτάμι. Θα πέσει στο ποτάμι και τον κατέβασε στο ράμι.
0: Ναι. Και γενικά είναι άνθρωποι εκεί από τις αρμόδιες αρχές και αναζητούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει. Διότι η αλήθεια είναι, βλέποντας το χάρτη το πρωί, αυτό το κομμάτι της Ρόδου και προς το Καστελόριζο είχε πάρα πολύ έντονη βροχή και κεραυνική δραστηριότητα το πρωί. Mm. Που βλέπαμε τους χάρτες.
2: Ρόδος τα δωδεκάνησε και η Εύβοια. Αυτά τα οποία επλήγησαν πάρα πολύ.
1: Χίο, είδα μια φωτογραφία στοιχείο που το καινούριο αεροδρόμιο άρχισε να στάζει.
2: Ναι, αυτό είναι από την προθεσινή νεροποντή που είχε στοιχείο. Είναι καινούργια πτέρυγα. Είχε δοθεί σε εταιρεία για να ανακαινιστεί. Υπάρχουν και οι συμβάσεις και τα λοιπά και τα χρήματα που είχε πάρει. Και το μέσα μέρος της οροφής, προφανώς οι ψευδοροφές δεν είχαν στεγανοποιηθεί καλά. Με αποτέλεσμα να τρέχει νερό και να κάθεται η
0: άλλη. Ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου είναι αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων. Και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί στη Ρόδο. Γεια σας, κύριε Ευστρατίου. Καλό μεσημέρι.
20: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τη ζωή του?
20: Ναι, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και εμάς, γιατί και εγώ είμαι στην άλλη πλευρά του νησιού για έλεγχο όλο του οδικού δικτύου. Έχουμε νεκρό κατά πληροφορίες από την λιμενική αστυνομία. Βρέθηκε το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα. Στην περιοχή Αρχαγγέλου στα στεγνά. μάλλον. Δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Το παρέσυρε το ποτάμι, ας πούμε. Το
0: ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα στη Ρόδο.
20: Έντονα, ναι, έχει πολύ βροχή σε αρκετή ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα πώς είναι η κατάσταση,
20: έχει λίγο, έχει ρεμίσει λίγο, αλλά εντάξει, υπάρχει συννεφιά.
2: Ναι.
20: Πάρα πολύ νερό, ασταμάτητο από το πρωί να βρέχει. Έχουμε κάποιες κατολιστήσεις, κάποιοι δρόμοι έχουν μπλοκάρει. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές ήταν καλά αν δεν είχαμε αυτό το.
2: Το φανό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευστρατείο. Να είστε καλά. Συλληπιτήρια στους οικείους του ανθρώπου. Μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, το λέγαμε και πριν. Στα ανατολικά προάστια δεν υπάρχει ρεύμα. Τώρα παλαιά φώκια, μας λέει ο άνθρωπος.
2: Μα παλαιά φώκια. Ήταν η Παλίνη από χθες.
0: Η Παλίνη από χθες. Υπάρχει μια μεγάλη βλάβη σε κάποιον υποσταθμό στο Μαρκόπουλο και έχει σαν αποτέλεσμα να έχει πέσει το ρεύμα. Γενικά προσοχή, παιδιά. Κλείνοντας, θα πούμε ένα στιχάκι που μας έστειλε ένας φίλος για να κλείσουμε λίγο εύθυμα, γιατί το βαρύναμε πάρα πολύ
2: μαζί. Για να τα ακούσουμε.
0: Που υπάρχουν. Έφυγε η γκυλφόιλ και ακρίβεινε το όιλ. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Χαμένος πας.
2: Γιατί πας χαμένος.
0: Λοιπόν.
2: Και όπως μας έλεγε και ο Ιγνατίου το πρωί, έφυγε από εδώ και ήρθε βροχή. Πάει στην Αμερική, λέει, και θα έχουν 33 βαθμούς.
1: Μα έφυγε ήδη.
0: Δεν νομίζω ότι έχει φύγει.
1: Δεν νομίζω.
0: Καταρχάς θέλει 4 μέρες να μαζέψει.
1: Μαζέψει τα ρούχα της. Πώς θα μαζέψει.
2: Εντάξει, παιδί μου.
1: Μπορεί να μαζέψουν άλλοι άνθρωποι. Ο Φάνης.
0: Ποιο?
1: Ο Φάνης, θυμάσαι που γίνανε.
0: Ποιο είναι ο Φάνης?
1: Τέλος πάντων. Ένα τύπο ο οποίο είχε εκεί δίπλα τη.
2: Α, το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλο πάντων, θα φροντίσουν για αυτά. Μην ανησυχεί, δεν πρόκειται να πάει χωρί ρούχα. Τι, τη στείλουμε χωρί ρούχα στην Αμερική.
0: Εσύ δεν ξέρει.
2: Όχι.
0: Όχι, κάνει ότι δεν ξέρει τώρα. Τέλο πάντων.
2: Το στη λίστα τη λέει.
1: Ναι, ρε.
2: Α, το στη λίστα λε.
1: Ναι.
2: Αυτό θα φροντίσει προφανώ.
1: Ναι,
2: εκτό αν αλλάξει μόδα και τη πάρει άλλα. Λοιπόν,
0: αυτό γιατί.
2: Μέχρι εδώ.
0: Μόνο όταν μου τζώνω εγώ με βρίζουνε. Τώρα που μου τζώνεις εσύ όλα καλά, 5 εκατοστάρικα πρόστιμο.
2: Επειδή τα διπλή, βγάλε τα 2,5 που έριξες εσύ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Έρχεται ο Σπύρος Βάλης για το μαγκαζίνο. Θα σας πει όλες τις εξελίξεις και τι ακριβώς γίνεται στη Ρόδο με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι είναι νεκρός, και με τον πετρελοθέρμανση και με την Κιλφόλ και με τα πολιτικά. Έχει πολλά η επικαιρότητα σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Δρόμ βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων μεγάλο τμήμα της χώρας σύχησε το 112 και στη Ρόδο, προβλήματα σε σποράδες και έβια.
26: Τα νερά ανέβηκαν πάρα πολύ, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε πολύ και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς παίρνει, παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.
27: Έχουν ξυπνήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους, δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
28: Και έχουν καταστραφές σε περιουσίες από τον αέρα, έχουμε 10 μποφόρ, λοιπές 10 μποφόρ, καταστραφήκαν, σπάσανε τέντες, πέσανε εξοπλισμοί, πέσανε δέντρα.
25: Δυστυχώς το πράγμα χειροτερεύει στη Ρόδο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε λίγο θα πάμε στη Ρόδο. Θα δούμε και το παρασκήνιο μεταξύ άλλων της αποπομπής Guilfoyle. Πότε πάτησε το κουμπί ο Αμερικανός πρόεδρος για να τη ζητήσει την παρέτηση. Οι καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και το lifestyle που ξέφευγε από τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Θα δούμε και την επόμενη μέρα ποιοι προκρίνονται για τη θέση του πρέσβη.
29: Πράγματι, ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Guilfoyle πολλές φορές ήταν προβληματικός. Θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της τον Ντόναλντ Τραμπ.
30: Ευτυχώς, ο νούμερο 2 επιτετραμένος, ο Τζος Χακ, είναι πολύ έμπειρος στα θέματα τα δικά μας. Ήταν και στο State Department υπεύθυνος για την περιοχή μας. Οπότε, υπό μία έννοια, θα τρέξουν τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνει, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κυβέρνηση, ο νούμερο 1 είναι πάντα ο άνθρωπος που αποφασίζει.
25: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γιομελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Δημήτρη.
31: Καλό σας μεσημέρι. Βρεγμένο και το μεσημέρι. Έχουν πέσει οι ταχύτητες όπως των αυτοκινήτων όπως αντιλαμβάνεσαι Σπύρο μου και έτσι έχουμε πυκνή ροή και καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε αρκετά σημεία. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω όμως από τη λεωφόρο Κηφισού που είναι ο κολοφόνας των δύσκολων δρόμων, μονίμως, ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού. από την περιοχή του Ρέντι, αμέσως μετά το ΕΣΑΚΙ της Λαχαναγοράς δηλαδή, θα συναντήσετε πολλή κίνηση και εν πολλής ακινητοποίηση μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφεια, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να σας προτείνω όμως κάποιες συγκεκριμένες εναλλακτικές πέραν της αχαρνών που έτσι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν πολλά φανάρια, μέτρια κίνηση και θα κάνετε την ίδια ώρα με το να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιώς Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας επίσης από το Χίλτον, σε ένα άλλο κομμάτι της, από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Οι Αμπελόκηποι έχουν και αυτή πυκνή ροή, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι βεβαίως του Λεκανοπεδίου. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Εξαιρετικό το λιμάνι του Πειραιά, καθυστερήσεις σε Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού Σπύρο.
25: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν δρούμε, ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης. Όμως, πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα, έχουμε μία είδηση. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του στη Ρόδο. Κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με την κακοκαιρία που πλήττει όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα πάμε λοιπόν στον Αντώνη Μαρτίνη, τον συνεργάτη μας από το Sky Ρόδου. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα από τις 9 μέχρι τις 12 περίπου το μεσημέρι. Ένα από τα τραγικά, το αποτέλεσμα, ο θάνατος ενός επιβάτη αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τα νερά στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου. Παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά. Μέσα στο όχημα δεν βρισκόταν άλλος και τελικά βρέθηκε και επιβεβαιώθηκε η πληροφορία από το λιμενικό πριν από λίγο.
25: Αυτό έγινε τώρα το πρωί από το βράδυ, Αντώνη? Δηλαδή τον αναζητούσαν, είχε χαθεί, ή με τις βροχές που είχατε τώρα το πρωί?
7: Με τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύρθηκε το αυτοκίνητο, ναι. Αυτές ήταν, είναι και οι πληροφορίες,
25: ναι, ναι,
7: που υπάρχουν και διαρρέουν. Απλά το επίσημο είναι ότι βρέθηκε από το λιμενικό.
25: Ναι.
7: Τώρα, αν ήταν από το βράδυ, είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτο.
25: Ναι, ναι. Συνεχίζει η Ρόδος να δοκιμάζεται? Έχει περάσει από εσάς το κύμα αυτό της κακοκαιρίας?
7: Το μεγάλο κύμα φαίνεται ότι πέρασε. Τώρα δεν βρέχει, ναι, ειδικά στην πόλη της Ρόδου. Οι έντονες πάντως βροχοπτώκησης ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού.
25: Πιο πολύ στα νότια ή εκεί?
7: Όχι,
25: στην πόλη.
7: Όχι, πιο πολύ στα βόρεια, στα πιο βόρεια, πολύ δηλαδή προς την πόλη της Ρόδου.
25: Μάλιστα.
7: Και ήταν πραγματικά τα νερά τόσα που δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, σε περιοχές, στην παλιά πόλη της Ρόδου, δρόμοι, σοκάκια, έγιναν χύμαρες κυριολεξία, και βεβαίως καταγράφηκαν μεγάλες πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
25: Ναι, φαντάζομαι με τέτοιο όγκο νερού περιγράφεις θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θα έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, καταστήματα, ειδικά στις περιοχές όπου έριξε πάρα πολύ.
7: Το σημαντικό πάντως ήταν από τους πλημμυρισμένους δρόμους που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και να πούμε εδώ ότι δεν υπήρχε και μεγάλη κυκλοφορία λόγω του ότι και τα σχολεία σήμερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, ακόμη και οι δομές προσχολικής αγωγής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα,
25: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
7: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα, γύρω στις 12 η ώρα, έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των Στεγνών. Και περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
25: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μία από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
9: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του αδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση στο λιμνικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου.
10: Ναι.
9: Ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο, αγνώστο λοιπόν στοιχείο, δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμη εντός της θάλασσας. Δεν έχουν καταφέρει τα στελέχη του λιμνικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα άνδρας ή γυναίκα να καταλήξει εκεί στην περιοχή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ανάθεση προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή, καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμαστε στον αέρα τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεχυλήσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ είναι ενδεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για αντλήσεις, συγχωρείτε, διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές, ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούδι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβοίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
10: Αυτό το τελευταίο, αν θέλεις Μιχάλη, το επαναλαμβάνεις, ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν?
9: Πριν από λίγα λεπτά φτάθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβοίας για λόγους ασφαλείας, διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, πατάμε στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνι, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά, έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του Πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κλειστά τα σχολεία, προβληματισμό στους κατοίκους, με τις αρχές να βρίσκονται, Σπύρο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν από την Εύβοια και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων. Όπως και στη Ρόδο, που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μητρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, Υφυπουργός των Οικονομικών.
11: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
12: Το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
10: Και ο λόγος στον καθήλυ αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Μέρα απολογισμού, έτσι.
10: Τι.
13: Μέρα απολογισμού.
10: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
13: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, πέντε λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει η λύση επειδή Η επιδότηση των δηλητηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω.
10: Στην αμόλυβδη, δηλαδή.
13: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά, όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90. Και όχι το 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52. Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει κάποιοι που θα πωλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πωλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το ντίζελ, υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στις δηληστηριακές τιμές, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55, θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμα σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
10: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη της επιδοτήσεις σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
13: Κάθε 15 μέρες θα επαναξεταστούν όλα και το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
13: Πάντα το επόμενο 15ήμερο.
10: Ωραία. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Στο πετρέλαιο θέρμανση με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
13: Σωστά. Και το επίδομα. Γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι. 1.170.000 άνθρωποι. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο, γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των καυσόξυλων, έτσι.
10: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πώς αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό, καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος?
13: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση?
10: Ναι, τα πάντα.
13: Μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Mm. Είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάπου στη Φλόρινα. Γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ
10: και χρόνια. Προσπαθώ, ξέρεις, να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω?
13: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25-30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα το Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή το 1,95 που το υπολογίζει, ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που ήταν που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία, αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25-30% υπολογισμό.
10: Στον φίλο αυτόν από τα βόρεια προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ στην επιδότηση από τα δηληστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και
25: του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι. Πόσο τις 100 παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
13: 70 με 80%.
25: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δηληστήρια και κράτος είναι...
13: περίπου τη μισή.
25: Είναι η μισή. Αυτό.
13: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
25: Γι' αυτό μας έλεγες εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες στο στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι. Δηλαδή, κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
13: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram, ως κάτω.
25: Ναι, ναι, ναι. Κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε, η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος. Δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά. Αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
13: Να πω κάτι, για να, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς, γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμασης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμασης, μορφή θέρμασης και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών. Και λιγότερο, πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης. Δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβης. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
25: Θέλω
13: το λέω
25: να...
13: αυτό γιατί είναι σύνθετο το θέμα, ναι, φέτος ακρίβεια, το οποίο αγγίζει πλέον, εφόσον φτάνει στο φυσικό αέριο, αγγίζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
25: Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την Έλληνα Χελβατζόγλου. Πήγε σε βενζινοπόλες, βρίσκεται ήδη εκεί για να πάρει τις πρώτες αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά βεβαίως και από τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους πρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι πρατηριούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
25: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
13: Εξαιρετικό, εξαιρετικό το ρεπορτάζ της Έλληνας, που ποια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο τα καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα, αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω τις τελευταίες μέρες,
10: θα πέσει και κάτω από το 1,5 ευρώ.
13: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν η τιμή αν πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
10: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.

0: ιατρικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παρέτησή της. Η Γκυλφόιλ βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσιλινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα
1: ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
0: Ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
1: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, ο οποίος, να σου θυμίσω, στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
10: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
9: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
10: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό, πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
10: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
11: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Πολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα καταστήματα.

0: Τα τόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αμυντικές συνεργασίες, ο Ρούμπι όταν ήρθε εδώ υπογράψαμε τα εξοπλιστικά, δηλαδή το θέμα είναι να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη και την υλοποίηση όλου αυτού του προγραμμάτου.
9: Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε πως, για την παραπομπή της Kimberly Guilfoyle, με διπλωμάτες που μίλησα, εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, όπως μου υπογράμμισαν, ο πρέσβης ή η πρέσβης ακολουθεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. Μία πολιτική του State Department. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία στρατηγική σχέση και έχουν ήδη υπογραφεί ενεργειακές συμφωνίες.
8: Δεν είναι θέμα προσώπων, λες. Ανάγεται σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσιλενίκου. Αυτά και για το θέμα της αποπομπής και για την επόμενη μέρα, όπως μας εξήγησε η Μαρία, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
1: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει 4η φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
18: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
17: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
19: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
8: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παραίτηση Guilfoyle. Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
20: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παραιτείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
8: Α, έτσι λέει.
20: Έτσι είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Guilfoyle είναι ο περιφερειάρχης, ο πρέσβης περιφερειάρχης των ΗΠΑ, διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλτ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλτ Τραμπ, δηλαδή ναι. Όχι των ΗΠΑ, του Ντόναλτ Τραμπ.
8: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο πώς να το πω, ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβη στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τόμ Μπάρακ. Βεβαίως όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφης στον Αμερικανικό Τύπο. Βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Kimberly Guilfoyle.
20: Ήταν ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
8: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μία, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
20: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσει διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμι Μάμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Ιμάμογλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη,
8: ναι,
20: το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασθενείς. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλοι της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ασθενείς με βάση εντολών του Υπουργού Δικαιοσύνης. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ομόνιμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολίτευση, το Σοζού TV, Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
8: Ναι. Εν όψη εκλογών νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
20: Ναι. Ναι, δηλαδή είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική.
8: Παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική μας πολιτική σκηνή, πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Γκιλ Φόιλ, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
0: Γεια σου Σπύρο, ήταν εφόλης της σύλλησης, η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα
8: Γιώργο
0: της
8: Γκιλ Φόιλ. Και στο Δημήτρη Στούμπου.
0: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, ναι, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Γκιλ Φόιλ, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Γκιλ Φόιλ και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστοι, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει άλλα και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, ναι, που έχει μεταφερθεί και έχει γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Ναι. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε τοπικό μέσο στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ, ναι, με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να του πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
21: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
8: Για να απαντήσεις σε αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε το κεντρικό του αφήγημα. Υπέστασε, Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσες.
0: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το κεντρικό του αφήγημα ποιο είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: 20 χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές.

0: Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης, πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούρια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματά τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
8: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οι τελευταίες 24 ώρες, Σπύρο. Στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο, όπου είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση, είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά το γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί, πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθενοι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
7: Δηλαδή, εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας. Και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.
8: Είτε έπιθε το θύμα, είτε μάλιστα το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
7: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
8: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και έρευνες συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δήθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε χρήματα, τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματα της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται για πάτη και στη συνεργασία. διαδικασία με την αστυνομία, την έπαιξε.
7: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
8: Ναι, αυτό είναι μία διεθνή συμμορία, έτσι τη χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
7: Ό,τι τι.
8: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος. Παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα, εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις, ναι, μεγάλων χρηματικών ποσών, μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους, έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθοί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
7: Φίλε, γιατί το ελαστικό σου έχει πρόβλημα.
8: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
7: Από πού θα σου ήρθε, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον Πάγο έχουν μπει οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
7: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
10: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλου στην έδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5 στα 5 αήττος. Και από εκεί υπέρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία που επέστρεψε από το μείον 28 και έριξε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφαντική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδοση στον Παναθηναϊκό.
7: Οπότε και με 4 νίκες.
10: Ναι. Πολύ δυνατό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα, με τον Τρεσόλτι να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερ. Αλλά η Βαβαρία είναι πεισματάρηδε. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παγκάκης ήταν.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
14: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
15: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
14: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
15: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
14: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
15: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
14: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
21: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
22: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
20: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
21: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
22: Φοβάμαι.
21: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
20: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
21: Μπράβο!
22: Μπράβο!
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον στόχο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι είναι έδειμο. Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται, τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά του, ενώ ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Οι αιτήσεις αρχίζουν σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Θύμα απάτης έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, από την οποία άγνωστοι δράστες απέσπασαν πάνω από 220.000 ευρώ. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων, οι δράστες απέσπασαν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, 45 λίρα η αξία των οποίων αγγίζει τις 200.000 ευρώ και 10 με 20 λίρες τα οποία ήταν θαμμένα στον τοίχο του δωματίου της. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Παιδιά, αγνοείται. Πάμε την αρχή, Γιώργο. Ανακοίνωση. Αγνοείται γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός στον Sky 100,3. Έχουμε χάσει τα ίχνη του στα τελευταία λεπτά και δεν μπορεί να βγει εκπομπή χωρίς εκείνον. Τι κάνουμε? Αυτό που κάθε φορά πρέπει να υπάρχει αγωνία, έρχεται, δεν έρχεται, έχει βρει κίνηση, δεν έχει βρει κίνηση, πραγματικά κάπως πρέπει να το λύσουν. Είναι μόνο Οκτώβριος και είναι και... Α, ωραία, μισό λεπτό.
1: Χαμός.
0: Μόλις τώρα, επειδή δεν το άκουγες, συνέβαινε στον αέρα αυτό. Ανακοίνωση, εντοπίστηκε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Τι έγινε, Γιάννη?
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Γιάννη, γιατί φοράς αυτές τις πατατούκες όλες?
1: Δεν έβαλα του, κάνει layering. Τα έχουμε πει πόσες φορές θα τα πούμε. Δηλαδή, δεν έχεις μάθει ακόμα να κάνεις layering.
0: Λοιπόν, παίζει t-shirt, από ό,τι βλέπω.
1: Που κάμισο, απλό.
0: Μπορώ να κάνω την περιγραφή στους ακροατές? Στο ραδιόφωνο αυτό δεν κάνουμε, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είμαστε όσο πιο παραστατικοί εμείς παρά είμαστε. Γίνεται για να μεταφερθεί η εικόνα στον ακροατή.
1: Και έχουμε καταφέρει 13 χρόνια να μην έχουμε αφήσει τίποτα σε μυστήριο στον ακροατή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία μαγεία.
1: Ξέρουν
0: αυτό
1: τα πάντα.
0: Λένε ραδιόφωνο μαγεία, σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει. Λοιπόν, ετοίμασαι και ένα μπουζούκι να υπάρχει.
1: Ξέρεις, δεν έχω να πω ιστορία.
0: Όχι, όχι, ωραία. Λοιπόν, φοράς t-shirt μαύρο, απλός, απλός, κύριος.
1: Ναι.
0: Από πάνω ένα χακί πουκαμισάκι.
1: Υποκάμισο, ναι.
0: Πουκάμισο.
1: Ναι.
0: Ωραία, χακί. Και από πάνω πατατούκι μαύρο.
1: Δεν είναι πατατούκι.
0: Πατατούκι.
1: Είναι, κοίτα, πιάστο. Πιάστο.
0: Να κάνω έτσι.
1: Είναι
0: μη πατατούκι.
1: Τύπο αδιάβροχο είναι.
0: Ναι.
1: Όπως, επειδή βρέχει.
0: Από μέσα υπάρχει φανέλα.
1: Όχι, φανέλα, τι είμαι. Η φίλη μας η Νάνση που μας ακούει και ξέρει, έχει κάνει και αυτή, όπως και εγώ σήμερα, 3-piece layering. Λοιπόν, και λέει, όπως δίδαξες, μου λέει, όπως δίδαξα, 3-piece layering είναι απλό, για να μην φοράς ζιβάγκο που φοράς σήμερα εσύ 14 Οκτώβρη, φοράμε 3-piece layering, για να μπορείς να βγάλεις το πάνω. Piece που το έχει γράψει εδώ πέρα, κόλλησα τώρα.
0: 6 φορές.
1: Εντάξει, 3 piece το λέμε 3 piece,
0: το
1: ρε παιδί μου.
0: Πρώτη.
1: Όχι, δεν λέει 3 piece.
0: Το προσπερνώ
1: τη δεύτερη. 3 piece το κάνει ελληνικό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι 3 κομμάτια. 1, 2, 3. Βγάζει το διάβροχο, μένει με το υποκάμισο. Μια χαρά, τίποτα, κανένα πρόβλημα. You know I love you.
0: You know it's true. Γεια σας, τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά? Πάνε όλα υπέροχα?
1: Αν μας παίρνεις τα μούτρα κάθε μέρα, με φουντώνεις.
0: Λοιπόν, 344 ημέρες έμεινε.
1: Γιατί, για το χρόνο?
0: Ορίστε.
1: Για το χρόνο.
0: Για ποιο χρόνο?
1: Τις εκλογές, τι?
0: Όχι, η τόσο άντεξη.
1: Αυτό δεν ξέρω, παιδιά.
0: Η κυρία Γκυλφόλη.
1: Θα πει κάποιος πραγματικά πόσες μέρες είναι?
0: Ναι,
1: σήμερα εφημερίδα έγραφε 339.
0: Ποια εφημερίδα? Η εφημερίδα.
1: Μία εφημερίδα. Άλλη εφημερίδα έγραφε 346. Μπαίνουμε στα ChatGPT, μας έχετε μάθει, γράφει 343.
0: Όπα, τι έγινε, Γιάννη? Μπαίνουμε και στο ChatGPT.
1: Έρχομαι σήμερα.
0: Δύο χρόνια, αλλά...
1: Το μεσημέρι στην εκπομπή μας, στην καθημερινή εκπομπή μας, στα παιδιά της αλλαγής, στην καλύτερη εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας, και έρχεσαι και μας λες 344. Θα αποφασίσετε ποια μέρα είναι?
0: Ναι, είναι 344 μέρες.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Μέσω
1: του ChatGPT.
0: Έχει καμία σημασία αυτό το.
1: Έχει.
0: Ναι. Έχεις πληρώσει το ChatGPT, έχεις πάρει την...
1: Ή το χρωστάω, σε πήρε τηλεφωνό.
0: Την καλή. Και αυτό. Θα επανέλθουμε στο θέμα,
1: ναι.
0: Δεν το αφήνουμε, γιατί έχουμε
1: άλλη
0: μια
1: μόνο
0: εκτακτή είδηση. Η Σοφία Γαλάν είναι εδώ κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για ένα επεισόδιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.
2: Αυτό ακριβώς έχει γίνει, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο 6ο Εσπερινό συγκεκριμένα. Βραδινές ώρες, δεν μιλάμε για τώρα δηλαδή, αλλά τώρα το δίνει η αστυνομία, τώρα το έχουμε μάθει κι εμείς. Ο διευθυντής πήρε στην άμεση δράση και ανέφερε σοβαρό επεισόδιο στο προάβλιο, μέσα στο σχολείο δηλαδή, μεταξύ μαθητών με εξωσχολικούς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να τραυματιστούν δύο μαθητές, δύο Αιγύπτιοι, Ο καθένας με την, ο ένας μαχαιρώθηκε, όπως φαίνεται, όπως μέχρι τώρα από τους εξωσχολικούς. Βρέθηκε μάλιστα και το μαχαίρι με το οποίο έγινε η επίθεση, και ο άλλος επίσης, ο δεύτερος, τραυματίστηκε μετά από γροθιές και κλωτσιές. Τώρα, ο πρώτος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής από τις καταθέσεις μέχρι τώρα που δίνονται στην ελληνική αστυνομία. Δεν προκύπτει, ξαναλέω, μέχρι στιγμής ότι έχει ρατσιστικά κίνητρα η επίθεση. Δεν έχει αποκλειστεί όμως μέχρι στιγμής, γιατί θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί και η έρευνα. Έχουν αναφέρει καταθέσεις ότι περίπου 15 άτομα τους επιτέθηκαν. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αλβανικής καταγωγής.
0: Άρα μιλάμε για μια ομάδα ατόμων που φαίνεται πως κρύβονται πίσω από αυτό το επεισόδιο. Έχουν γίνει συλλήψεις?
2: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
2: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Αναζητούν.
2: Ακριβώς. Προφανώς και αναζητούνται, γιατί μιλάμε για μεγάλη επίθεση εντός του σχολικού χώρου. Είναι και ενήμερο το εκπαιδευτικό προσωπικό, αντιλαμβάνεστε.
0: Προφανώς θα υπάρχουν και καταθέσεις από τους δασκάλους, καθηγητές και από το διευθυντή, φαντάζομαι.
2: Το διευθυντής πρώτος που κάλεσε και την άμεση δράση. Εξετάζονται όλα αυτά.
0: Θα πούνε τι ακριβώς είδαν, τι ακριβώς συνέβη και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό που μας περιγράφει η Σοφία. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, εννοείται ότι μας το λες. Επίσης, να σας δώσουμε και μία ενημέρωση σε σχέση με τα καιρικά. Γιατί έχουμε αρκετή ταλαιπωρία και αρκετά προβλήματα στην Αττική, όχι όσα έχουμε, ας πούμε, στην Εύβοια, όμως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι έχουμε 27 κλήσεις στην πυροσβεστική για κοπές δέντρων. Είναι για νερά, για ύδατα, και δύο είναι για αντικείμενα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Και φυσικά η τραγική είδηση που μας έρχεται από τη Ρόδο, όπου ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από τα νερά.
1: 25 χρόνια παιδί.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο σε ηλικία.
1: Να, ναι. Σύμφωνα 25 με το τελευταίο.
0: Έχουμε, σε κάθε περίπτωση, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, και ακόμη αυτό που έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία είναι πλημμυρισμένοι δρόμοι και πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα.

0: Λοιπόν, 698-123-1003 είναι το Viber, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας πείτε, είτε αφορούν στην κακοκαιρία, είτε αφορούν σε οτιδήποτε άλλο από όσα συζητάμε. Λοιπόν.
1: Θέλω να σου πω τη Ρώσα, θα την πει όση ώρα.
0: Ο Σερίων λέει ότι κάνει αναμονή κοινού και αργεί να έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρει, λέει ο παλιός.
1: Αν έκανε κάποιο αναμονή κοινού, πρέπει να κάνει κυρία Σοπούλ. Εγώ θα κάνω αναμονή κοινού.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Η κυρία Σοπούλου είναι.
0: Τι.
1: Είναι η.
0: Ό,τι.
1: Πολύ. Κυρία Σοπούλου.
0: Πού θα προκύπτει.
1: Καλά τώρα προκύπτει.
0: Πριν πει το νούμερο που βρήκε στο ChatGPT με το οποίο τα έχετε βρει τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν τα έχω βρει τον τελευταίο καιρό.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει σωστά αυτό. Παρακαλώ.

0: Αχ, τι θα κάνει ο Αργυρός τώρα!
1: Ορίστε.
0: Τι θα κάνει ο Αργυρός τώρα!
1: Έχω άποψη για το θέμα, δεν θα τη διατυπώσω όμως από επιλογή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όλοι έχουμε μια άποψη. Όπως έχουμε και όλοι από ένα, αλλά δεν θα το πω όπως στον αέρα, όπως θέλω να το πω.
1: Έχω κάποιες σκέψεις, τις οποίες αυτή τη φορά θα κάνω την αλλαγή.
0: Του μπεκί.
1: Δεν θα τις μοιραστώ.
0: Κάνεις του μπεκί, ψιλοκομμένο που λένε. Γιατί κοκοκοκό.
1: Όσο και να με προκαλέσει, να συγκρατηθώ.
0: Εντάξει, δεν ήξερα ότι η κυρία Σοπούλου μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά ξαφνικά κάνει κοκοκοκό, αλλά τέλος πάντων.
1: Αποδείχθηκε πάντως ότι η διπλωματία δεν είναι ούτε πίστα, ούτε μπουζούκια, ούτε άλμπουμ κοσμικό.
0: Όπως το έγραψε ο CNN, ήταν καταπληκτικό. Μας έβαλε τη γυαλιά. Από τον γύρο στο ζήρο. Ήταν ο τίτλος του CNN το βράδυ. Από τον γύρο, γύρο ελληνικό γύρο, στο ζήρο, στο μηδέν. Ακριβώς στο μηδέν βρέθηκε η κυρία Γκυλφόιλ. Και επειδή έχεις δίκιο τελικά, όχι για τις ημέρες που είπες, το ChatGPT δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δηλαδή. Ρωτάμε το ChatGPT και λέει ότι βρέθηκε για περίπου 11 μήνες. Και λέω, αν είναι πόσες ημέρες, λέει, πρόκειται για περίπου 340 μέρες.
1: 344 σου είπα.
0: Ναι, ναι, λέει περίπου. Και λέω, ακριβώς γνωρίζεις ή να πάρω να ρωτήσω την ίδια. Του λέω το ChatGPT. Να το βλέπεις. Το γράψει.
1: Δεν πρέπει, λέει, να σου δίνω εκτίμηση.
0: Όχι, δίκιο έχεις, μου λέει.
1: Συγγνώμη, το πρόσβληνε στο ChatGPT.
0: Όχι, και γελάει. Βάζει γελάκι.
1: Ναι.
0: Βάζει γελάκι και μου λέει, δίκιο έχεις. Δεν πρέπει να σου δίνω εκτίμηση σαν ένα ακριβέ στοιχείο. Μπίρι, λέει διάφορα και λέει, άρα όχι. Δεν γνωρίζω ακόμη τον ακριβή αριθμό. Θα ήταν λάθος να σου δώσω έναν αυθαίρετο αριθμό ημερών.
1: Μου κάνεις μια χάρη.
0: Ναι.
1: Μπορείς, σε παρακαλώ, να το ρωτήσεις αν θεωρεί πως η επαφή, η σχέση και η τόση προβολή του κυρίου Αργυρού δίπλα στην Γκυλφόιλ του κάνε καλό ή κακό.
0: Ωραία.
1: Για να μην τα πω εγώ, να τα πείτε το ChatGPT. Για να τελειώνουμε. Διαβάζω μόνο, κατά την άποψή μου σήμερα, το σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη είναι, τι να πω, εντάξει, ο κύριος Πετρουλάκης έτσι κι αλλιώς το πηγαίνει σε άλλα επίπεδα.
0: Καλά, είναι ο κορυφαίος σκητσογράφος, ναι, τα τελευταία χρόνια. Ό,τι γράφει πραγματικά θέλει πολύ μυαλό για να το σκεφτείς και να το κάνει σκίτσο πραγματικά.
1: Δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ,
0: ποτέ.
1: Όλο,
0: ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ποτέ,
1: που
0: ποτέ.
1: Κάνει τώρα που σκίτσαρε ο Πετρουλάκης. Είναι η Kimberly Guilfoyle με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Και του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Και απαντά ο κύριος Τασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: Εγώ παίρνω αποστάσεις φυσικά από το σκίτσο του Ανδρέα.
1: Εγώ παίρνω αποστάσεις από σένα που πήρες με τη σειρά σου αποστάσεις από το σκίτσο του Ανδρέα.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Ναι. Αλλά το απολαμβάνω κιόλας.
0: Ναι, και απλώς θα πω ότι έτσι κι αλλιώς όλο μετά τα μπουζούκια γίνονται δουλειές. Πρώτον, δεν γίνονται. Ή μπορεί να γίνονται και στα μπουζούκια. Δεν το ξέρεις, κατά τη διάρκεια των μπουζουκιών. Όλο αυτό πάντως, συγκρίνοντας τις προηγούμενες θητείες των προκατόχων της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ εδώ στην Ελλάδα, για να το σοβαρέψουμε,
1: ναι,
0: μας φαινόταν πάρα πολύ ξένο. Δηλαδή, η τόση λάμψη, η τόσο, το τόσο γκλάμουρ του πράγματος, η τόση προβολή, το ότι η ίδια αποζητούσε να έχει τις κάμερες που προφανώς θα την κυνηγούσαν για να τη γνωρίσουμε τις πρώτες μέρες, και το ότι ήθελε η ίδια να προβάλλει τόσο πολύ την κοινωνική της ζωή, και από δίπλα βεβαίως διάφοροι πήγαιναν, φωτογραφίζονταν, ακολουθούσαν.
1: Οι οποίοι θα εξαφανιστούν τώρα, θα είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Ή θα βρουν τον επόμενο.
0: Σε συνδυασμό με αυτά που έρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας, που χθες είπες ότι η ίδια φαίνεται ότι είχε μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά και όχι αποδεκτή, όπως λέγεται,
1: ναι,
0: μέσα στην πρεσβεία.
1: Απλά τώρα θα ανοίξω τα στόματα.
0: Προφανώς. Ναι, ναι. Τώρα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Mm. Καταλαβαίνετε ότι δεν, κάποιοι μπορεί να μην πέφτουν από τα σύννεφα με την εξέλιξη της αποπομπής της κυρίας Γκιλφόιλ. Πάντως, η ανακοίνωση της εκπροσώπου τύπου της Αμερικανικής Προεδρίας,
1: της Κέιτ Ζακαράια,
0: υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας, αλλά ζητάμε και την παρέτησή της.
1: Ναι.
0: Ήταν αντιπρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
1: Είπε λογικά δεν ήξερε καν ποια είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
0: Ναι. Ναι. Επίσης, ο Τραμπ, το ότι κάνει ότι δεν την ξέρει είναι έπος.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι κανονικός ηθοποιός. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουν βάλει για Αμερικανό Πρόεδρο έναν ηθοποιό.
1: Καλό ηθοποιό.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καν καλό.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ναι, να λέω ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας.
0: Όχι, κάποια στιγμή λέει.
1: Απλά έβγαινε ο γιος μου.
0: Βγήκε ραντεβού με το γιο μου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν αγωνιασμένοι 4 χρόνια μαζί.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Dating λέει.
1: Ναι.
0: Ήταν όντως αγωνιασμένοι και ήταν και εν πάση περιπτώσει πολύ γνωστές οι σχέσεις.
1: Όχι, είχε σχέσεις. Εδώ ξέρεις τι λένε στην Αμερική. Ήδη λένε ότι η κυρία Γκιλφόιλ έχει πολλούς σκελετούς. Αν μιλήσει, ξέρει πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή Τραμπ. Αυτό είναι το θέμα. Βλέπω εδώ πέρα στην ερώτηση.
0: Θα παραμείνει στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Γκιλφόιλ, ο Αργυρός πότε εμφανίζεται. Ο Αργυρός πότε ξεκινάει.
0: Θα γίνει κουμπαριά.
1: Δεν θα γίνει κουμπαριά. Άμα έχει υποσχεθεί κουμπαριά, τι θα φύγει επειδή δεν είσαι πρέσβης.
0: Θα γίνει κουμπαριά.
1: Μήπως είναι.
0: Ισχύει δηλαδή.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν εννοώ κάτι.
1: Φαντάζομαι ότι είχαν προσωπική σχέση φιλική, όχι επειδή είναι πρέσβης.
0: Λέω τώρα που δεν είναι πρέσβης, θα γίνει κουμπαριά.
1: Μήπως είναι επόμενος πρέσβης. Απευθύναμε ένα ερώτημα όμως στο ChatGPT. Εσύ το έθεσες. Μα εσύ το έθεσες.
0: Πες το.
1: Αν, αν έκανε καλό, εγώ ρώτησα, θεωρείς ότι τόση προβολή του Κωνσταντίνου Αργυρού δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ του έκανε καλό στην καριέρα του? Και απαντάει πασοκικά. Έχει δύο όψεις. Τι μπορεί να κέρδισε.
0: Μας κάνει.
1: Μεγαλύτερη προβολή.
0: Ναι.
1: Ο Αργυρός. Διεθνή

0: ποτέ από το όνομά του.
1: Όχι, προφανώς.
0: Απλά μου έδειξε το βίντεο. Μου λέει, έχω ένα βίντεο. Την πέτυχα σε ένα μαγαζί τώρα το τέλος Σεπτεμβρίου. Λέω, τι μαγαζί, ρε φίλε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
4: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς

0: κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
11: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
10: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
11: Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Τραγική εξέλιξη στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί το νησί της Κιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο δήμαρχος του νησιού. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελλώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Στην Αττική, χωρίς ρεύμα παραμένουν από χθες περιοχές Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,95 ευρώ που είναι σήμερα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ροδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πούμε πρώτα τι γίνεται με τον καιρό. Ναι. Και μετά θα πούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί δεν είναι και η σημερινή δεν είναι καλή μέρα. Με την ακινησία σε κάποιους δρόμους.
1: Απλώς να ζητήσω πριν δώσουμε το λόγο στη Χριστίνα, ναι, στη Χριστίνα Σούζη, από τη Σοφία μας θέλουμε μία ενημέρωση για το τι γίνεται με το ρεύμα στην Ανατολική Αττική. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα τρόφιμά τους. Μας το λέει ο φίλος μας εδώ που μας το στέλνει. Μία ενημέρωση, παρακαλώ, και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν μπορεί να μας βοηθήσει, ναι, για να δούμε τι γίνεται, σε ποιες περιοχές έχουμε πρόβλημα και πότε θα αποκατασταθεί.
0: Εγώ σήμερα το πρωί συνάντησα μια κυρία που είναι εκεί στο κανάλι μας. Είναι από χθες στην Αρτέμιδα, μέχρι το πρωί δεν είχαν καθόλου, ναι, ρεύμα.
2: Ναι, ναι. Αυτό καθόλου πρέπει να είναι, δεν είναι μόνο εκεί. Ναι. Είναι και στο Θυμάρι δεν έχουμε.
0: Αυτό, ναι.
2: Θέλω να πω, άρα και δεν έχει και ανάπτυξη.
0: Από χθες, ναι, ναι. Για ώρες. Ναι.
2: Άρα είναι μεγάλη, πολύ είναι μεγάλη περιοχή. Ναι. Ναι.
0: Και μου λέει, ξέρεις τι ωραία, ναι, τα παιδιά λέει χωρίς ρεύμα. Λέει, είχαμε κανονίσει το φαγητό μας να το φτιάξω και χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα.
1: Να μην ξαναγίνω γραφική και να πω, ναι, ότι δεν γίνεται στην Ανατολική Αττική. Δεν μιλάμε τώρα για κανένα χωριό. Δεν γίνεται οπουδήποτε στην Αττική να μένουν άνθρωποι 24 ώρες χωρίς ρεύμα. Να μην πω για τις υποδομές και τη συντήρηση του δικτύου και όλα αυτά. Θυμίζουμε ότι σε μια άλλη κακοκαιρία πριν μερικούς μήνες, το περασμένο χειμώνα εννοώ, δεν είχαμε ρεύμα για δύο μέρες στο Παλαιό Φάλιρο.
0: Ναι.
1: Μια ανάσα από τη Βουλή και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
2: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται.
2: Συμφωνώ απολύτως.
0: Γεια σου Τάκη.
1: Για πες Χριστίνα, τι γίνεται.
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι το χαμηλό έχει κινηθεί ανατολικά σημαντικά. Είναι σε ύφεση κακοκαιρία, είναι σε αποδρομή δηλαδή. Αυτό που συνέβη με τη Ρόδο και που είχαμε και ένα νεκρό λίγο νωρίτερα, δεν υπάρχει. Λες και είναι κανένα τεράστιο νησί η Ρόδος. Η μισή Ρόδος μέσα στην πόλη ήταν ό,τι έριξε.
0: Ανέ.
2: 260 χιλιοστά όλη μέρα σήμερα από τη νύχτα που είχε αρχίσει να βρέχει, μόνο στη Βόρεια Ρόδο. Έχει 5 σταθμούς ο Λαγουβάρδος εκ πέρα. Οι υπόλοιποι 3 ήταν 30 χιλιοστά, ναι, 20
0: τίποτα,
2: χιλιοστά.
0: Ναι. Έβρεχε, αλλά κανονικά, ναι.
2: Δηλαδή,
0: άρα
2: όλο
0: το φαινόμενο
2: το πράγμα,
0: έπεσε πάνω στην πόλη. Δηλαδή.
2: Πάνω στην πόλη. Ναι. Ακριβώς πάνω στην πόλη. Τώρα έχουν εξασθενήσει αρκετά τα φαινόμενα. Έτσι κι αλλιώς και οι καταιγίδες έχουν πάει μέσα στην Τουρκία πια.
0: Ναι.
2: Και αυτό που λέω, το χαμηλό είναι σε αποδρομή.
0: Είδαμε κάτι εικόνες στη Ρόδο, συγγνώμη τώρα, Βασέλη,
2: ναι, ναι,
0: αυτό, αλλά κάτι αυτοκίνητα τα παίρνει
2: να
0: το
2: νερό.
0: Κανονικά. Δηλαδή,
2: ναι, ναι,
0: δεν υπολογίζει, ναι, τίποτα όταν έχει τόσο ορμή το νερό.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Και όσο κουβαλάει το νερό.
2: Όλο μαζί το σετάκι. Αλλά σου λέω, είναι εντυπωσιακό. Μια κουκίδα είναι η Ρόδος στο χάρτη απάνω. Και όμως
0: μεγάλο,
2: η μισή
0: σημαίνω, ναι,
2: δεν είχε τίποτα, η άλλη μισή πνιγότανε. Επίσης στην Εύβοια είχαμε μεγάλα ύψη βροχής, 200 και φεύγα χιλιοστά και εκεί. Άρα λοιπόν Εύβοια, Σποράδες και Ρόδος ήταν οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Εδώ στην Αττική κοντεύει να τελειώσει, έχει ακόμα κάτι ψυχάλες εδώ και εκεί, αλλά κυρίως τώρα πάμε για να τελειώνει και εδώ η βροχή. Οι βοριάδες λίγο θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Θα υπάρχει όμως το εννιάρι ακόμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αύριο το πρωί ίσως έχει ακόμα και κάποιες ώρες, νωρίς το πρωί εννοώ, το αξιμέρωτο, να έχει ακόμα για κάποιες ώρες εννιάρι στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία που σημείωσε πτώση θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 18-19, δεν έχω δει πόσο είναι. Αύριο θα φτάσει και τους 20-21 βαθμούς εδώ στην Αττική. Εντάξει. Δεν το λες και κανονικό.
1: 20-21 τη μέγιστη.
2: Το μεσημέρι. Ναι, μέγιστη. Το βράδυ και νωρίς το πρωί καταλαβαίνεις ότι θα θες κάτι παραπάνω.
0: Άρα, για να δω αν έχεις καταλάβει τι κάνουμε όταν έχει τέτοια θερμοκρασία.
2: Βάζουμε layering.
0: Άνα, γεια σου. Η Χριστίνα το έχει μάθει.
1: Three-piece layering.
0: Αυτό. Το έχει μάθει.
2: Το έχει μάθει.
0: Τρία πραγματάκια για να μπορείς να βγάλεις ανά πάσα στιγμή. Ή να τα φορέσεις αν κρυώνεις.
1: Εμείς είμαστε μια χαρά και με αυτά που φοράμε.
0: Ναι, άμα φορείς τη Ζιβαγκιά 14 Οκτωβρίου.
1: Εγώ φοράω
2: κοντομάνικο.
0: Εσύ μια χαρά είσαι, παιδί μου. Και εγώ κοντομάνικο φοράω και από καμισάκι πάνω, σιγά.
1: Γενικώς η κατάστασή μας και ο τρόπος που έχουμε ντυθεί σήμερα είναι ακριβώς πραγματικότητα. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, πιάνει σε εμά του τρει. Η μία είναι με το κοντομάνικο. Η άλλη είναι με το όντω με το ζυμπαγκάκι.
2: Και ο άλλο είναι το βουκανισάκι.
1: Και ο έχει βάλει 5 πατατούκε στη μία πάνω στην άλλη.
0: Δεν έχω βάλει. Βρε Χριστίνα μου, ειλικρινά, επειδή είσαι αντικειμενική. Ένα τισερτάκι, ένα πουκαμισάκι και ένα μπουφανάκι τύπου πιτσεράδα. Τι άλλο να φορέσει σήμερα.
1: Την πιτσεράδα, γιατί τι ήθελε.
2: Γιατί έβλεπε.
0: Για το στυλ. Όπα. Χωρί στυλ δηλαδή.
1: Πάνω από όλα τα στυλ. Όλα με στυλ.
0: Επειδή εμεί που είμαστε λίγο πιο εύσομοι, θα το πω έτσι, για να μην κάνω body shaming στον εαυτό μου, όταν φοράς.
1: Καταρχά είσαι σε μία πάρα πολύ. Είσαι σε φόρμα αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο δίνω.
0: Έγινε.
1: Γιατί πραγματικά φαίνεται ότι προσέχει και φροντίζει τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα είναι η υγεία μα. όχι η εμφάνισή μας.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, το φάγαμε τον μπακαλιάρο το μεσημεριανό. Λοιπόν,
1: έχοντας... Να χαμέναν τώρα.
0: Ναι, ωραίο σκέτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποκαμισάκι, εμείς πιο εύσομοι, όταν φοράμε τέτοια πουκάμισα και τα αφήνουμε ανοιχτά, φεύγουν πίσω.
2: Ναι.
0: Φυσάει τον αέρα. Και γίνει σαν Τσουάν που τραγουδάει σε βίντεο κλιπ. Φεύγουν τα πουκάμισα πίσω και βγαίνει μπροστά η κιλούμπα. Οπότε δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα αυτή.
2: Οπότε βάζει το t-shirt από μέσα.
0: Ακριβώς, βάζει το πουκάμισάκι ωραία και το μπουφανάκι και δεν σε επηρεάζει πάρα πολύ αυτό.
2: Δεν σε επηρεάζει ο αέρας πολύ.
1: Άρα ξέρεις να ντύνεσαι έξυπνα.
2: Ξέρει να κάνει το λέω.
0: Μα το έξυπνο ντύσιμο είναι το θέμα.
1: Να τονίζεις τα προτερήματα και να κρύβεις τα μειονεκτήματα.
0: Ένας φίλος μου σήμερα το πρωί ξύπνησε, λέει τελείωσε Γιάννη, εγώ δεν ξαναφορώ τίποτα, μόνο σακάκια θα φοράω.
1: Α,
0: λέω πόσο βρήκε τώρα αυτό σήμερα κάτι το πρωί. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τι το
0: δεν ξέρω τι τον βρήκε και μου λέει, και εσύ λέει από εδώ και πέρα. Λέω, είσαι τρελός, του λέω. Ρε.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο κάβουρας θα κυκλοφορεί.
0: Ναι, ναι, ναι, μόνο σακάκια.
1: Ένας
0: λέει
1: κάβουρας με σακάκια.
0: Σταυροκουμποτό.
1: Τρομερό.
2: Με σακάκι και δαγκάνε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην φίλη μας Μάγδα Τσέγκου που μας ακούει.
2: Γεια σας.
0: Τη Μάγδα μας, γεια σου Μάγδα. Λέει ότι ερχόμαστε μας στο δρόμο από Κηφισιά Βαριμπόμπη και γίνεται στο δρόμο χαμός, λέει.
2: Από κίνηση.
0: Αβροχή και πάρα πολύ αέρα. Και
2: αέρα, εντάξει, κίνηση προφανώς.
0: Ακινησία μάλλον στο δρόμο.
2: Είναι, που είναι, που μου είπε ότι είναι.
0: Από Κηφισιά Βαριμπόμπη προς τα κάτω.
2: Α, είναι εντάξει, είναι τα πόρια του νομού ακόμα που θα έχει και το πρωί θα έχει.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Το βράδυ θα έχει.
1: Ακούει και ο φίλος ο Ουγγαρέζος.
0: Αδερφός.
1: Ναι, ο Μπρο. Ο οποίος λέει, ο φίλος μου κάνει layering.
0: Ε, ναι.
1: Ναι.
0: Ξέρει και ο Δημήτρης τι είναι το layering.
1: Βάζει
0: σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό δεν έχει. Σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό δεν έχει, δεν έχει πάρει μαζί του. Τόσο φίλος είναι.
1: Βάλε μπουζούκι. Τώρα έτσι. Βάλε το μπουζούκι.
0: Όχι, δεν θέλουμε
1: ιστορία. Όχι, δεν θέλουμε να πει ιστορία.
0: Εδώ θέλουμε... πάμε, πάμε σε μια ταβέρνα. Πάμε στο εξωτερικό.
1: Θέλουμε να κάνει τα παράπονα στον Ουγγαρέζο. Μισό λεπτό.
0: Εγώ το Δημήτρη τον έχω στην καρδιά μου, το Δημητράκι. Μεγαλώσαμε μαζί. Τον έβλεπα στο ΜΑΝΤ. Εγώ πολύ μικρότερος, εννοείται. Άσε που τον περνάω, αλλά τέλος πάντων, άσε αυτό. Και τι σου ζήτησα, ρε Δημητράκι. Ρε Μίτσο, τι σου ζήτησα. Να φύγουμε ένα ταξιδάκι εμείς, να δω κι εγώ λίγο πολιτισμό, λίγο άλλο πράγμα. Εσύ πώς τα βλέπεις εκεί πέρα με την παρέα σου.
1: Μόνο Κωνσταντάρα και Θέμη δηλαδή.
0: Μόνο αυτοί δηλαδή μετράνε στη ζωή σου, εμείς τίποτα.
1: Τελείωσε.
0: Θα φέρω και το Θάνο τον Κάπα τον Άρχοντα μαζί.
1: Να φύγουμε. Να φύγει η Σούζη.
2: Να φύγω εγώ.
1: Τι χρειάζεσαι.
0: Να φύγει.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάρε και τη Σούζη μαζί. Να φεύγει, φεύγει με το μπουζουκάκι.
0: Για να μπουζουκάκι.
2: Βάλτε το μπουζουκάκι και έφυγα.
1: Γεια Χριστίνα.
2: Άντε, γεια σας.

0: Λοιπόν, και αλλάζουμε εντελώς περιβάλλον και θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο σας το λέμε από την αρχή αυτής της εβδομάδας και όντως πρέπει να το ακούσετε όλοι. I will dispense this advice now. Καθώς μεγαλώνουμε, παρατηρούμε σε αρκετές περιπτώσεις και ίσως το περιβάλλον μας οι πιο νέοι άνθρωποι να το διαπιστώνουμε, παρατηρούμε τους δικούς μας να ζητούν από μας να επαναλάβουμε όσα λέμε, να δυναμώνουμε όσο γίνεται σε ενοχλητικό βαθμό πολλές φορές την τηλεόραση ή να λέμε τι είπες όλη την ώρα. Η Ακούστικα Μέντικα λοιπόν μας προσκαλεί να κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή με δωρεάν αξιολόγηση και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας με 28 παρακαλώ σύγχρονα κέντρα ακοής. Κέντρα ακοής σίγουρα υπάρχει ένα δίπλα σας τώρα που μιλάμε. Ακούστικα Μέντικα, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε τα 28 καταστήματα που υπάρχουν κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να ρωτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία και πού είναι τα κέντρα ακοής και τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε, αν και σας το είπαμε, μπορείτε πραγματικά να κάνετε το πρώτο βήμα και να αξιολογήσετε δωρεάν την ακοή σας, να κάνετε δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας τηλεφωνώντας στο 210-3000-278 ή αλλιώς 210-30-00-278. Καλέστε τους και να είστε βέβαιοι ότι θα σας βοηθήσουν. Εμείς εδώ μεταξύ που φοράμε διαρκώς ακουστικά, φορά και εσάς κύριε συνάδελφε, κύριε βραχνέ μας, νομίζω ότι πρέπει να τον κάνουμε έτσι και αλλιώς αυτόν τον έλεγχο για να δούμε πού βρίσκεται η ακοή μας, γιατί με τόσα ακουστικά αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνούν τα χρόνια μπορεί κάποιες συχνοτητούλες να έχουν χαθεί. Για τους πιο μεγάλους ανθρώπους που ούτως ή άλλως επιβαρύνεται η ακοή και η δυνατότητά τους να ακούν τους ήχους από το περιβάλλον προφανώς επιβάλλεται, άρα 210-3000-278 και οι άνθρωποι σας είναι εκεί.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή.
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
14: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Η Στέλλα λέει, και έχει δίκιο η φίλη μας, εγώ δεν μπορώ, λέει, θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου τώρα με το layering. Εγώ το λέω σύστημα κρεμμυδιού. Ντύνεσαι, ντύνεσαι, ντύνεσαι, βγάζεις, βγάζεις, βγάζεις την πορεία της.

0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη λέει: αν και νομίζω τώρα θα είναι πιο άνετη, λέει να πηγαίνει όπου θέλει, όσο θέλει. Αναφέρεται στην κυρία Κίμπερλι Γκυρφόλ. Αυτό που είχαμε δει δηλαδή ήταν το περιορισμένο της. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση τώρα, επειδή βλέπω και πάρα πολλά σχόλια που έχουν έρθει και είναι λογικό, γιατί με πολύ θόρυβο ήρθε η κυρία Γκυρφόλ, με πάρα πολύ θόρυβο αποχωρεί. Έχει σημασία πάντως και η δισταδιοδρομία της, δηλαδή τι προηγήθηκε πριν φτάσουμε εδώ. Διαβάζω π.χ. στο πρώτο θέμα και όλα αυτά έχουν μια σημασία. Άλλο που τώρα ο Τραμπ κάνει, έτσι δεν την ξέρει. Λέει, έκανε dating με το γιο μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι... Όχι, το ξέρει ότι μας δουλεύει μέσα στα μούτρα και είναι επιλογή του. Λοιπόν, ήταν επιτυχημένη νομικός και πέρασε στην άλλη πλευρά των διαδίκων ως εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, θυμίζω η κυρία Γκυρφόλ. Κατόπιν αποφάσισε να γίνει δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια. Στο τέλος ήταν σύμβουλος επικοινωνίας σε επίδοξους πολιτικούς, για λογαριασμό των οποίων διέπρεψε στην ενορχήστρωση υποστήριξης και κυρίως οικονομικής ενίσχυσης για τους υποψηφίους που την πλήρωναν για τις υπηρεσίες της. Ωστόσο, πέραν των αποκαλύψεων σε βάρος της κυρίας Γκυρφόλ από τη Wall Street Journal, γιατί εδώ να πούμε ότι αποδεικνύεται πως ακόμη και με Τραμπ, που είναι ας πούμε ό,τι πιο σκληρό μπορεί να σου συμβεί, η δημοσιογραφία μπορεί να κάνει τη δουλειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και περιορισμένα σε σχέση με το παρελθόν. Σε αυτές λοιπόν, πέραν των αποκαλύψεων των τεκμηριωμένων από ό,τι φαίνεται, έτσι λέει η Αμερικανική Εφημερίδα, και των ενδείξεων ότι είχε απαιτήσει 100.000 δολάρια από Αμερικανό επιχειρηματία, άρα ότι είχε χρηματιστεί ενώ κατήχε το αξίωμα της πρέσβεως, το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήταν εντελώς διαφορετικής φύσης από το ηθικό αυτό κομμάτι που ανέδειξε η εφημερίδα. Αφορά σε μια αποστροφή της περί της δύναμης που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανεβάζουν ή να ρίχνουν κυβερνήσεις όποτε το επιθυμούν και σε όποια χώρα επιλέξουν. Το πρώτο θέμα εδώ γράφει ότι το επεισόδιο αυτό όντως συνέβη, ασχέτως εάν υπήρξε γενικευμένη αμφίπλευρη προσπάθεια αποσιώπησης του, και ήταν μια στοιχομηθεία που διεμήφθη ανάμεσα στην κυρία Γκυρφόλ και τον κύριο Παπασταύρου, τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα επεισόδιο το οποίο θα μπορούσε να έχει τη βαρύτητα του διπλωματικού επεισοδίου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια κρίση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

τόσα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
2: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
1: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
2: Άκου να δεις το B2 Flex Hybrid. Είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
2: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
3: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα.

0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι!
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
9: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
8: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
9: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Έργων. Των επαγγελματικών vans της

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση. Οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
6: Στα 41 κέντρα μας, με Πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
7: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχει κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

δέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά.

0: ή δική μου.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως. Είναι η ζύμη και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
9: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
8: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
9: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
9: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
10: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών. Στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
12: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρίνες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
1: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευή.

0: Κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή. Η κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊόντους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίων. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίων. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

πατ, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

0: αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση. Για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
0: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.

0: μπαμπάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Πού πάμε?
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

άψυχη σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Είναι στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λείπαμε. Όμως εγώ

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.